0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

suerte en tu cuerpo. Sí, estamos bien.

4 y lo mencionamos.

fuertes, fuertes. Sí, estamos ready.

4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα ρε Δημητράκη, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα και σου έχει κάτι χρώματα έξω. Α, ο δημιουργός σογραφίζει, είπε one more time, έτσι για να ξέρεις. Καλημέρα Τιμολέοντα, πρωινός. Τι κάνεις εσύ τέτοια ώρα? Μας έχεις μπερδέψει, α, ξέρω, στο όχημα είσαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεσαι, θα μας τα πεις, δεν μπορεί. Λοιπόν, ναι. Α, κάνεις ολονυχτίες, κατάλαβα, είναι από τα στεναχώρια. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Μάστε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτριος Μορφέσιος από το γαλατικό χωριό. Στη ρύθμιση του ήχου, στο λαμπατέρ και στα φώτα. Γενικότερα, ναι. Τι είπατε? Ναι. Λοιπόν, για να δούμε και τι έχουμε, καμιά ειδησούλα της Προκόπης σήμερα. Να δούμε, αδερφέ, τι γίνεται, τι κάνουμε, τι χρεώνουμε. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε, τα έχουμε πει τώρα με τα τραγωδία, με τα δύο κορίτσια εκεί στην Ηλιούπολη. Μάλιστα, τι είναι αυτό? Όχι, βρε, κάτσε να δω εδώ στα ελληνικά να σε πάω. Μου πηγαίνει στο εξωτερικό αμέσως. Λοιπόν, Δημητράκη, θα σου πω, πας για μπανιά. Θα πάει να κάνεις μπάνιο. Δεν σε τρομάζω, δεν θα σε πάω στην μπανιέρα με σαμπουάν και τέτοια πράγματα. Όχι. Λοιπόν, το Πάσχα πέρασε. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Γαλάζια σημαία. Αυτές λέει είναι οι 624 πιο καθαρές παραλίες στην Ελλάδα. Να ρε, η μεγάλη βιομηχανία, ρε, παραλίες, ρε, δώσε στο λαό παραλία και, πώς το λένε, βγάλε διόδια και είσοδο σε πλάζ. Αυτά κόφτε τα, έτσι. Ναι, θα διαμαρτυρηθώ στην απαυτοσύνη. Λοιπόν, ναι, διότι εδώ έχουμε μπλέξει με τους γκρούεζες όλους. Ναι. Όλοι δίνουν δικαιώματα σε κάποιους. Πώς τη λέγανε την ξαπλώστρα, την λευκή πετσέτα, πώς τη λέγανε ρε εσύ, δεν θυμάμαι. Που πηγαίνανε και απλώνανε την πετσέτα ανάμεσα στις ξαπλώστρες και αυτά, διότι είναι δικαιωματικό αυτό, το ξέρεις, έτσι. Ναι, δεν μπορεί άλλο να σου πει ιδιωτικός χώρος. Δεν υπάρχει, κύριε, ιδιωτικός χώρος στην τέτοια. Ναι. Πάει. Έχω δει που ήταν αυτό, ρε παιδιά, σε ένα σημείο, ναι. Εκεί, ανάμεσα κοντά στην Κορώνη. Εκεί έχει βάλει ένα σε φοβερή παραλία, έτσι, και έχει βάλει, ενώ ήταν, ξέρεις, με το κανονικές σεζλόν, μου αρέσει αυτό το σεζλόν, ναι, έχει φτιάξει κάτι, πώς το λένε, πες το, VIP. Βίπς, ξαπλώστρες, ξύλινες ιστορίες. Πρώτοι που είχαν καταθήσει ήταν κάτι κινεζάκια. Έτσι, λέω κινεζάκια γιατί ήταν παιδιά, ήταν νεαροί, ξέρεις. Ήταν τα. Έχω το πλούσιο παιδό που λέει και ο. Έλεγε Λίντα, σαν τραγούδι του Χιώτη. Λοιπόν. Ναι. Και τι κάνανε εκεί οι μυστηροί? Παίρνανε την ομπρελίτσα, ξέρεις, αυτή την πολύχρωμη, που είναι σαν την μπάρα τη φουσκωτή που κρατάει βουλιουκλάκι στο αλίκη στο ναυτικό. Κύριε πειρατή που φωνάζει και με την μπάλα, ναι. Λοιπόν, και τέτοια ομπρελίτσα, τα 3-4 χρώματα που είναι σαν τα καπελάκια που φοράγανε τα νύψια του Ντακ. Βέβαια. Ναι, πώς είπατε? Λοιπόν, ναι, ακριβώς, και κοτσάραν εκεί μπροστά την ομπρέλα και κοιτάγανε καλά, λένε, τι γίνεται εδώ, πώς μπορεί, ξέρεις, ήταν, πώς το λέγανε, κάτσε ρε εσύ. Λοιπόν, τι μου θυμίζει, τι λέει σήμερα αυτό το παιδί, μη μου το θυμίζει, λέει και μάλιστα. Λοιπόν, πάω λέει για κανένα ζευγάρι ώρες ύπνο, μάλιστα. Μα αυτά είναι. Μαζεύεις όλα τα λεφτά της αγοράς εσύ. Λοιπόν, πώς τη λέγανε, μωρέ, άσπρη πετσέτα, πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι το κίνημα εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, τα κριτήρια του προγράμματος για την καθαρότητα θάλασσας και ακτής. Εξαιρετικά ποιοτικά, εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης και επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται, λέει, από την Ενωσιακή Ένωση Εθνική Νομοθεσία. Συμφωνείς? Λοιπόν, επίσης, μη απόρριψη μηχανικών τέτοιων, ξέρεις, να έχει εργοστάσια γύρω-γύρω, επαρκής κάδη απορριμμάτων, συνεχής τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, από τσίγαρα κουλουπού. Εσύ ρε, πας με τα τέτοια, παπαφού, τα πετά, τα πατάμε κιόλας. Λοιπόν,
οργάνωση ακτής. Μπλα μπλα μπλα και δεν συμμαζεύεται. Πες μας τώρα, έχεις ένα κατάλογο? Έχω εδώ ένα κατάλογο, αλλά δεν μου το δίνει, μου το δίνει σε βίντεο. Τι να τον κάνω εγώ? Σιγά μην κάτσω τώρα εγώ, Δημητράκη, να σου πω ποιες είναι οι 624 ακτές. Όχι. Έχεις μιλήσει με Έλληνα για τις ακτές? Λέει, εγώ πήγαινα, λέει, δώσω σκαφάκι και γάρε και γαργάρες. Ο άλλος, τι λέω, ξέρεις, εκεί πρόσεξε γιατί. Εντάξει, γαργάρες μου κάνεις. Όχι, λέει, κάναν έλεγχο, τη βγάλανε με λευκή, με γαλάζιο σημαία. Έχεις μιλήσει. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας με το μυαλό του, έτσι. Στα λέω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, φεύγω από αυτή την είδηση, η οποία βέβαια είναι λίγο χαριτωμένη, αλλά τι να σε κάνω για. Αλλά τώρα, να ξέρεις, ο καιρός καλυτερεύει. Μπαίνουμε τώρα στην άνοιξη γερά. Έτσι, ένας μήνας έμεινε αυτός. Μετά μπαίνεις καλοκαίρι, Δημητράκη. Μπαίνεις καλοκαίρι και καταλαβαίνεις. Η διάθεση είναι εντελώς διαφορετική. Καλημέρα σας, τι κάνετε? 6951-904-904. Αυτό το σύστημα λέει είναι ότι θυμάμαι, χαίρομαι, έτσι. Σας το λέω για να ξέρετε. Έχω κοιμηθεί λίγο παραπάνω, Δημητράκη, και σήμερα, έτσι. Δεν είναι εκείνο το δύο ώρα που είχα κοιμηθεί προχθές. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχω, Δημητράκη, για σένα? Λοιπόν, τι άλλο έχω για σένα? Τι είχαμε, νέα τουρκική πρόκληση στο στόχαστρο, λέει, των όπλων καλύμνιων ψαράδων. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, τι είχαμε. Αρχίσαμε, δεν θέλω, έλα. Είναι και ο Τραμπ εδώ πέρα κοντά. Μη μου τον τσαντίζετε. Τώρα καταλαβαίνεις, τώρα έχει και θα τα βάλει κάτω, θα βγάλει το ένα, θα βγάλει το άλλο, θα υπολογίσει. Από πού θα πάρουμε λεφτά, από εδώ δεν παίρνουμε. Από πού θα μας αφήσουν να πάρουμε πετρέλαιο, από εδώ δεν μας αφήνουν. Τώρα πάει με τους Κινέζους. Τα λέγαμε χθες. Ξαναδιάβαζα ειδήσεις για αυτό το ζητηματάκι. Λέει, κοίταξε να δεις. Το άνοιγμα του Ορμούς περνάει από την Ταϊβάν. Περνάει από την Ταϊβάν. Λες, τι σχέση έχει αυτός? Και σου λέει, κοίταξε να δεις. Ή γίνεται η Ταϊβάν Κρυμαία, έτσι, ή. Κατάλαβες, δεν παίρνετε τίποτα μυρωδιά. Έχεις δει που θα πάει το αέριο? Που έχουν αλλάξει όλοι και έχουν βάλει αέριο οι άνθρωποι. Λέει ο άλλος, ναι, να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να κάνω και οικονομία. Ναι, έχεις δει? Ναι, που θα πάει στα ύψη. Άκουγα ένα ρεπορτάζ. Σου άρεσε το αξάνι, έτσι. Ναι. Εχθές, το οποίο έλεγε για το τέτοιο, πες το. Με το που θα ανοίξουμε, λέει, το φθινόπωρο, όσοι έχετε τέτοιο. Αέριο για καλοριφέρ και τέτοια πράγματα. Εκεί θα καταλάβουμε, το που θα γυρίσει το κουμπί, λέει, και θα καταλάβουμε τη διαφορά ότι έχει πάει στα ύψη. Εμένα το δικό μου, ο δικός μου διακόπτης δεν κινείται. Απ' την αχρηστία, κατάλαβες. Έχουμε, ξέρεις πώς ζεσθενόμαστε εμείς, Δημητράκη. Στο έχω πει χρόνια τώρα. Φαντάζομαι ότι χαιρετάγανε κάτι εκεί και λέω εμένα. Λοιπόν, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Φλής και σιρτάκι. Τα έχουμε πει αυτά. Φοράς φλύς όλη η οικογένεια και σιρτάκι. Ένα φλύς την ημέρα χρειάζεται. Σιγά τα έξοδα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, να σου πω? Κάτσε να ξεκινήσουμε και λίγο, να το πάμε λίγο πιο ζωηρά, έτσι, και πιο σαμεράτα. Λοιπόν, αλλά να έχει και περιεχόμενο. Δηλαδή, θα καταλάβεις. Είναι Wild World, αλλά σε καλοκαιρινή version. Λοιπόν, ο Μέρτς λέει, στη βράβευση Γκράντι, συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι, ρε, μας βρίζανε. Είμαστε, δε. Μας βρίζανε. Δικαιώνεται ο Ελλήνας. Δικαιώνεται. Τι ήσουνα? Ήσουνα τεμπέλης, απατεώνας και κομπιναδόρος. Το απατεώνας και κομπιναδόρος είναι άλλο. Δεν είναι ακριβώς, έτσι. Η κομπίνα είναι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι μια σκηνή που πρέπει να την κάνω αυτή η ατάκα οπωσδήποτε. Είναι στο φωνάζει ο κλέφτης, λοιπόν, με τον Ηλιόπουλο, που πάει Βλαχοπούλου να του πει, ξέρεις τι είναι, τα πρωτοκλώξουμε, ξέρεις την κομπίνα. Λέει, κομπίνα, λέει, την κομπίνα, λέει, ναι, μα ζεις στον αιώνα της κομπίνας και δεν ξέρεις την κομπίνα. Να τα φέρουμε από εδώ, να τα φέρουμε από εκεί. Άλλο, απατεώνας είναι απατεώνας, είναι δηλωμένος. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Κατάλαβες? Πας να δεις τι γίνεται. Έχει ένα μέρος εκεί, μαζεύονται αρκετοί. Δεν είναι κλαθμόνος, κοντά είναι όμως εκείνο το μέρος, έτσι. Έλα, Δημητράκη, καλημέρα. Παρασκευή, είπαμε σήμερα, μην σας πήξουμε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε, περίμενε. Θες να πας χείο και κύθυρα, μιας και είμαστε στο σετάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, ανοιχτέω στις 18 Μαΐου για το σύστημα αιτήσεων για vouchers, ναι, διακοπών σε χείο και κύθυρα. Δεν είναι κακό.
Στοιχείο είναι λίγο κρύα τα νερά. Αλλά δεν πειράζει. Ε? Φασμαστίχα. Ναι, ναι, θα δεις. Εκεί πέρα έχει πάει στα χωριά και χορεύουν ένα χορό το σιρτό. Ότι και να παίξει σιρτό. Έχω πάει και έχω παίξει δηλαδή. Όλα πιάνονται μαζί, ξέρεις. Παλιά τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να χορεύουν ταχύτητα σε hip hop. Δεν το γνωρίζω. Έχω καιρό να πάω στοιχείο. Εντάξει. Έλα, Δημητράκη. Έλα, έλα, έλα. Και έχει και ένα αεροδρόμιο που προσγειώνεσαι στοιχείο. Ήταν εκεί, ήταν ένα τείχο εκεί. Δεν ξέρω αν τον βγάλανε τον τείχο. Μεγαλώσαν το διάδρομο. Δεν γνωρίζω. Πάμε, πάμε. Έλα, έλα, Δημητράκη. Καλημέρα.

0: Τι να σου κάνουμε δηλαδή τώρα για να στρώσουμε αυτή την επιδερματίδα, ε? Τι να σε βάλουμε, άσφαλτο ή ψαρόκολλα? Άντε τώρα.
1: Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.

0: συνομιλίες Τραμπ Σι. Όχι εγώ, Σι. Σι. Είναι ο Κινέζος εκεί, ο επικεφαλής. Μάλιστα, τα είπαμε αυτά, τα είπαμε ότι είναι μια περίεργη κατάσταση εκεί. Θα δούμε τι γίνεται, δεν βλέπω το Ταϊβάν το καημένο, αλλά τι γίνεται. Έχουμε αμερικανικές επενδύσεις στο Ταϊβάν, πολύ μεγάλες όσον αφορά παραγωγές και τέτοια πράγματα. Ευτυχώς σταματάμε τους πολέμους, αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο. Ορίστε, ο ένας βαράει, κατάλαβες, ξανά απαντάει ο άλλος. Όχι, αυτό είναι δικό μου, όχι, αυτό είναι δικό σου. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ιστορικά λάθη υπάρχουν. Καθένας μπορεί να βγει και να πει ιστορικό λάθος. Έτσι. Ο άλλος λέει, ναι, ναι, ναι. Χαμός. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Ραγκζι. Ναι, δεν υπάρχει λέει, στρατηγική λύση στον πόλεμο. Ναι. Τι δεν υπάρχει. Ναι, χαμός. Δεν είναι λύση και σκοτώνεις. Τι άλλο έχουμε. Κυβερνητικό αεροσκάφος στον ΝΥΠΑ εθεάθη στην Κούβα. Έτσι, να κάνουμε τις καινούργιες αποικίες. Θέλω δύο αστεράκια, λέει, ακόμα. Να το κάνω 52, γιατί το 50 το βαρέθηκα, κατάλαβες. Θέλω άλλους κυβερνήτες. 53, ποιο είναι. Ποιο είναι, Δημητράκη, το 53. Είπαμε 51, Βενεζουέλα, 52, Κούβα, 53. Μεγάλο αστέρι. Θα βάλουμε και δεύτερη σημαία, γιατί είναι μεγάλη σε έκταση. Ποιον είχε αποκαλέσει κυβερνήτη, πρόεδρο. Καναδά, αγόρι μου, Δημητράκη μου, τα ξέρεις. Λοιπόν, σφοδρή καταιγίδα έπνιξε την Ινδία. Πάνω από 100 νεκρούς, σκοτωμένα ζώα, χαμός γίνεται. Αυτά σου λέω, Δημητράκη, πειράζει και το κλίμα. Κανένας δεν αντιστέκεται εκεί, δεν είναι έτσι όπως τα έχεις κάνει. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, όχι τίποτα άλλο, Δημητράκη. Αυτό που έχει καταστρέψει την κοινωνία είναι το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο το επαναφέραμε γιατί το χάρτινο λιώνει και το καταπίνεις, κατάλαβες. Ναι, τι να κάνω ρε Δημητράκη, το κόψανε το χάρτινο, το ξέρεις. Γιατί έλειωνε και ήταν κακό για τον οργανισμό, χαρτί θα τρως Δημητράκη. Λιώνει, ξέρεις εκείνο το που είναι και το, ήταν άσπρο μέσα και μαύρο, παίξω και θέλουμε και ντικόρ. Κατάλαβες, δεν μας στάνει, άσε. Και να νομίζω ότι αυτά είναι τα προβλήματα. Όχι κυρία μου, τα προβλήματα δεν είναι αυτά. Το πρόβλημα είναι το Ιράν. Και δεν μιλάω τώρα εγώ για τον κόσμο, μιλάω για το ζεύγος Μακρόν. Ιρανή έχει μπει μέσα, δάκτυλος του Ιράν. Έτσι. Ιρανή έρωτας, μεγάλος ο τέτοιος. Από εκεί προήλθε και το χαστούκάκι. Τα έχεις δει σε ρεπορτάζια, έτσι. Ναι, εκείνο εκεί το χαστούκι στο τέτοιο. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάθισε ο άλλος το έφαγε. Λέει, έχω κάνει την πιτσικουλιά μου. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι την πιτσιρίκα. Μα κάποια στιγμή θα γινότανε. Σφόδρα. Σφόδρα, ναι, σφόδρα, σφόδρα, ναι, ακριβώς. Είναι, πώς τη λένε, η Μπριζίτ διαψεύδει ότι έλεγξε το κινητό του συζύγου της. Λέει, εγώ δεν το κοιτάω, λέει. Γιατί έπεσε και να καταλαβαίνεις ένα βιβλιαράκι που τη ρώτησε. Ναι, όχι, όχι, δεν το κοιτάω εγώ. Όχι, δεν το κοιτάω το κινητό, αλλά εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, η πέτρα του σκανδάλου, Ιρανή Σταρ. Μάλιστα. Έτσι, αυτά είναι. Μόλις άκουσες κοσιπιές και μενιλίκια, σου άλλαξε διάθεση. Απαπατε, ίδιος είσαι. Ίδιος με τους άλλους. Λοιπόν, είδες εχθές τον ημιτελικό, το δεύτερο. Καλύτερος από τον πρώτο. Είχε τραγούδια κανονικά, οφείλω να ομολογήσω. Καλά, εγώ είμαι φαν. Το έχουμε. Το γιάλα. Θέλω γιάλα σε λίγο, μέσα στη γιάλα, οπωσδήποτε, διότι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιάλα, μέσα στη γιάλα, Κύπρος. Ψηφίζω Κύπρο, δε, άστα τα άλλα. Και τι άλλο, το άλλο με την. Ποια ήταν, με μια σοπράνο, η πιτσιρίκα, η 16χρονη, τι ήταν αυτό. Είχε καλά τραγούδια χθες. Ο πρώτος ήταν. Προσπαθούσε να καταλάβεις τι είναι το ρεφρέν και τι είναι το μπουπλέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και για όλα, ποιος στέει. Η Σάτι που πήγε πέρσι και έκανε αυτά τα. Η πρόπερση. Γιατί πέρσι ήταν η Κλαδία. Έτσι. Και μου έκανε εκείνο το μίξ. Ναι. Δεν ξέρεις. Το φταίξιμο το ρίχνουμε πανταλού, ρε Δημήτρη. Πού είπα και η Σάτι, τι λέει αυτός. Λέω, τώρα πλάκα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, διότι δεν μπορούμε να συνηθίσουμε με το καινούριο. Ποιο καινούριο, το μιλητό τραγούδι είναι εδώ. Να βάλω το Δημητράκι εδώ να σου τραγουδήσει καλύτερα. Να σου τραγουδήσει το χαρά μου. Τραγουδάρε Δημήτρη και το χαρά μου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ωραίος ημιτελικός εχθές. Ήταν και το τέτοιο και είχε και το άλλο και το τσιμφιντέλο. Είχε και. Καταπληκτική. Καταπληκτικό ήταν, καταπληκτική ήταν η εισαγωγή της. Πες την που κάνει μαζί με τον τέτοιον. Αυτό. Με τα ονόματα. Μιλές ονόματα. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, καταπληκτικό ήταν που μιλάει κυπριακά. Έλα, ρε, ποιοι κάνουν παρουσίαση. Εγώ από τζίτη.
1: Με την άλλη.

0: Ωραία. Κυπρέα είναι η άλλη. Τι σου φαίνεται, εγώ δεν ξέρω, αλλά είναι δεν είναι, τα μιλάει τα τσιπριακά μια χαρά, γεια. Λοιπόν, ωραία ήταν, ωραία ήταν. Μας έβρασε τη διάθεση. Μας τη ζέστανε αυτό το εννοώ. Σου μιλάω κυπριακά. Έχω κάνει 200 ημέρα στην Κύπρο. Λοιπόν, αχ, τι άλλο είναι, μη πάρω φόρα. Πήρα. Λοιπόν, για να δω τι άλλο. Και όλα αυτά από το Μακρόν. Εκεί. Με τα κομμενιλίκια, άντε να το πω. Λοιπόν, το έχουμε.
1: Το έχουμε.
0: Έλα, λοιπόν, πάμε να γυάλα. Με στη γυάλα. Είσαι έτοιμος, Δημητράκη, ή να βάλω τις φωνές.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Δημήτρη. Κοίτα το νερό, τι μου κάνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Έτοιμος.
0: Πάμε. Ρατατούι. Έλα, πάμε. Έλα. Πάμε. Είναι, ξέρεις, το αρχικό που παίζουν είναι εκεί στην Κύπρο σε ένα χωριουδάκι. Παίζουν, δεν είναι χωριουδάκι, τίποτα μου θυμίζει εκεί, πες το, Λευκοσία. Υπόθεση κάπου εκεί στην παλιά πόλη και παίζουν τα τάβλια και μπαίνει τώρα. Έλα, μπίτα τσιφτεντρέλια, έλα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, έλα, έλα. Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι. Ξέρεις τι γίνεται, έχει επαναληφθεί τώρα κοντά, το 1877. Αμέα, τι νομίζεις. Λοιπόν, κινδυνεύει η ανθρωπότητα από ένα νέο κλίμα αφανισμού όπως πριν από 150 χρόνια. Κινδυνεύουμε, δεν αφανιστούμε. Έτσι. Λέει διάφορα, ο κόσμος λέει της κλιματικής επιστήμης εκπέμπει μία προειδοποίηση που ηχεί σαν ηχό από το παρελθόν. Γιατί σου είπα από το 1877. Λοιπόν, να ξέρεις, η θερμοκρασία στην επιφάνεια του ισημερινού Ειρηνικού ωκεανού φτάνουν σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Να ξέρεις, Δημητράκη, στα έχω πει αυτά, δεν με ακούς εσύ. Λοιπόν, αυτή η ανομαλία προκάλεσε έναν συγχρονισμό παγκόσμιο λοιμό ικανό να φανίσει το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μια προειδοποίηση που σήμερα σε μια εποχή επιταχυνόμενης οικολογικής κρίσης, να ξέρεις, δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, βλέπεις εκεί πέρα με τις βροχές Ινδία, Κίνα, Βραζιλία, τι γίνεται και όχι και σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Νότια Αφρική επίσης. Γεια σου και χαίρετε, Δημητράκη. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά στα λέω, μην μου πεις ότι δεν στα πά. Για να δούμε τώρα, πάμε στην άλλη κατηγορία, την αγαπημένη σου. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για καταστροφές, η μέρα της καταστροφής στην Νάκμπα. Ναι, είναι σαν σήμερα έγινε αυτή η καταστροφή, χαμός γίνεται. Μιλάμε τώρα, η ετήσια εκδήλωση σε ανάμνηση του εκτοπισμού χιλιάδων Παλαιστινίων από τις πατρογονικές τους εστίες μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, Δημητράκη. Ξέρεις, είναι τότε που έγινε ο πόλεμος, χαμός, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Έχεις δει κανένα πόλεμο να φέρνει καλό. Μπα. Λοιπόν, για να σε πάω τώρα σε ένα άλλο, Δημητράκη. Φοβερό. Μου άρεσε και σαν ηθοποιός, έτσι. Μου άρεσε και σαν ηθοποιός, αλλά σαν τραγουδιστής ήταν εξαιρετικός. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2023 στην Αθήνα σε ηλικία 88 ετών. Έχει ξάδερφο. Επίσης με το ίδιο όνομα, Γιάννης Βογιατζής, εξαιρετικός. Όταν έπαιζε, γιατί έχει παίξει αρκετές ταινίες ο Γιάννης Βογιατζής, ομορφόπεδο, φωνάρα, έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Λοιπόν, από τους αγαπημένους. Όταν παίζει στο ραντεβού στον αέρα που κάνει εκεί το τέτοιο, που είναι με το καλώδιο, αυτό τι να το κάνω που έχει βγει για το pick-up, είναι εντάξει. Δεν μπορεί να το παίξει άλλος έτσι. Ναι, ναι, ναι. Που ξέρει, κάνει και το λίγο πανέξυπνος άνθρωπος. Εκεί κάνει και λίγο, ξέρει, το αλλοπαρμένο. Είναι ό,τι να είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ σαν σήμερα έγινε αυτό. Επίσης, τι άλλο να σου να σε πω για. Να, τι έχω εδώ πέρα. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει μπάσο, παίζει κιθάρα, κυρίως πλήκτρα. Λοιπόν, έχει γράψει πάρα πολλά κομμάτια και κομμάτια που είναι δικά του, τα οποία δεν τα ξέρουμε, αλλά έχει ασχοληθεί και με την οργανική μουσική, κυρίως με synthesizers και όχι μόνο. Έχει βραβείο Grammy και έχει πάρει, έχει. Ο άνθρωπος είναι, πώς το λένε, κορφή στο είδος, ένας τύπος Άγγλος, έτσι φαίνεται Άγγλος, είναι με τα Beatles εποχή βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Reading της Αγγλίας και έχει γράψει ένα τραγούδι, πώς το λένε τώρα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, και το οποίο έχει γίνει και αρκετές διασκευές. Είναι ο Mike Olfink. Olfink, ναι, Mike Olfink, ποιο είναι το τραγούδι, θύμισε μου. Όχι. Ένα Moonlight, κάτι με Moonlight έχει. Moonlight Shadow. Το Moonlight Shadow. Έλα, μου ήρθε. Λοιπόν, ναι. Πάμε να τραγουδήσουμε ή έχουμε χρόνο. Πω, μου φάγεις το χρόνο σήμερα. Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε ή να σε πάω αθλητικά, γιατί έχεις πάρα πολλά. Να σε πάω αθλητικά, κοίτα να δεις. Λοιπόν, ετοίμασε και το Moonlight Shadow. Σε περικαλώ το, για να το δεν προλάβω να το βρω εγώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η σεζόν λέει έχει ακόμα δρόμο. Έχει το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα κύπελο. Έτσι πήρε το κύπελο. Μην είμαστε έτσι. Λοιπόν, πάμε για πλήρη ανατροπή. Όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Ναι, ναι, καναπέ να πάρεις. Γιατί είχε πει για τους καναπέδες, το θυμάσαι. Ο Δημητράκης δεν αβαντάρει, άλλος αντιολυμπιακός εδώ πέρα. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Εμπαπέ αποδοκιμάστηκε σε όλο τον Περναμπέου όταν μπήκε αλλαγή. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον θέλει, δεν κόλλησε. Παιχταράς, έτσι. Και τους έχει ξεκολλήσει, τους έχει ξελασπώσει πολλές φορές. Αν και η Ρεάλ κέρδισε χθες 2-0 την Οβιέδο. Μεγάλο ντέρμπι. Λοιπόν, Ζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και το Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο το αυτό 1-1. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι καλό έχουμε εδώ. Δημητράκη, κράτα το για το τέλος αυτό που σου είπα το κομμάτι. Κράτα το για το τέλος, να φύγουμε με αυτό, είναι πολύ αισιοδόξο και μου αρέσει. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, τι βλέπουμε γιατί θα προλάβουμε. Παίζει μπασκετάκι Παναθηναϊκός Μύκονος στις 7 η ώρα ΕΡΤ 2, αλλά κάτσε να δεις τι γίνεται. Άστον Βίλα, Λίβερπουλ 10 η ώρα το βράδυ. Είναι, ξέρεις, τώρα δυο τους μείνανε, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος το Θανασάκη το πολιτευόμενο στο τέλος, αλλά δεν βγήκε ο άλλος βουλευτής. Έμεινε με τη χούφτα που λέει, αυτό που θα μάθω λέει τη χούφτα σου, όλους εκεί τους είχε. Πάμε να δούμε την Σάββατο Κολοσσός Ολυμπιακός, 2,5 ώρα, βλέπεις, ναι, μπασκετάκι είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε τα, εντάξει, η Γερμανία έχει τελειώσει υπόθεση, το έχει πάρει η Μπάγερ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Μπάγερ Μονάχου Κολονία. Έχουμε στις 4,5 ώρα όλα αυτά που θα σας πω τα γερμανικά. Έχει Leverkusen Ανβούργο. Έχει Φράγκμπουργκ Λιψία. Έχει Βέρντερ Βρέμις Ντόρκμουντ. Παλιά η Βρέμη ήταν ομαδάρα. Τώρα έχει πέσει τα τελευταία χρόνια. Έχει. Τι, το πάμε για τον μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Μύκονο. Στις 7 παρατέταρτο. Έχει ένα Chelsea Manchester City. Εντάξει, εδώ καταλαβαίνετε, κρίνεται το πρωτάθλημα. Κρίνεται δηλαδή. Η Arsenal κάνει μια νίκη και δεν. Τι ώρα παίζει, πότε παίζει η Arsenal, θα δούμε. Κάνει την νίκη και το παίρνει. Δικαιωματικά έπαιξε ωραία μπάλα. Παίζει τα τρία τελευταία χρόνια και δεν φτάσει στην πηγή και δεν παίρνει νερό. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΛ Ατρόμητος. Τι άλλο έχουμε, περνά μερικά. ΠΑΟΚ Βόλος. ΠΑΟΚ Βόλος. Τι ΠΑΟΚ Βόλος. Ποδόσφαιρο. Όχι, είναι, ξέρω εγώ τι είναι. 7,5 ώρα και το δείχνει η ΕΡΤ, γυναικείο είναι. Δεν ξέρω. Μάλλον, ναι. Δεν μας λέει εδώ. Βάλει μια κοτσίδα εκεί στο σήμα που έχεις να ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε και τελειώνουμε με Σάββατο για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Sporting Λισαβόνα, Ζιλ Βισόντε και Εστορίλ Μπενφίκα. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν με την Κυριακή. Τι έχουμε, Δημητράκη, ένα λεπτό, περίμενα ένα λεπτό να δω τι γίνεται εδώ. Βλέπεις. Πίζα Νάπολη, δεν νομίζω. Θα βγαίνουν με στραβολεμιασμένοι από την Πίζα. Λοιπόν, και έχει μπασκετάκι Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα, Μπανταλώνα, συγγνώμη. Μια μισή ώρα το μεσημέρι, περνάω αρκετά. Περνάω και τα Ολλανδικά. Ίντερ με τη Βερόνα παίζεται στις 4, Δημητράκη. Έχουμε Άρης Λεβαδιακός. Everton Sunderland 5, όλα αυτά. Γουλφς Φούλαμ, η Γουλφς Γιάσο έχει χαιρετήσει, πάει στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Λίντς Μπράιτον, έχει όφι Βόλος, έχει μπασκετάκι Άρης ΑΕΚ, πήρε το πρώτο η ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα play-off εδώ πέρα, τι χαμός. Λοιπόν, προχωράω και φτάνω 7,5 ώρα. Έχει ένα αγγλικό. Καλό, Newcastle West Ham 7,5 ώρα, αλλά βλέπεις Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακό. Νομίζω 7,5 ώρα είναι το καλύτερο. Και πώς θα κλείσουμε το Σαββατοκύριακό μας, γιατί έρχεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπαρτσελόνα Μπέτις 9:15. Εντάξει, λοιπόν, Δημητράκη, πάω και έρχομαι σε λίγο. Έτσι, έλα, πάμε.
1: Δεν μου λες, δεν κουρέζα. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Τέλος εκπομπής.
2: Όχι ακόμα ρε, όχι ακόμα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Που γιατί πολλά είπα και πρέπει να είπαμε να το μαζέψω για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ότι είναι συμφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ, πρώτα ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο τρίωρο. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα δάτε έτσι, θα τα δείτε κιόλας. Μια χαρά να περάσουμε. Λοιπόν, good morning. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό. Το πάμε έτσι. Αντιμπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας, 15 Μαΐου, είμαστε ακριβώς στα μισά και αυτού του μήνα, 15 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 94. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα σας, Κάτια Δουνιάδη και Γιώργος Σαραντάκος, ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση των ήχων και στη διεύθυνση εδώ της εκπομπής και... Θα πάμε όπως πάμε κάθε μέρα, λίγο πιο χαλαρά αυτή την πρώτη ώρα, με τραγούδια, κάποιες ειδήσεις που μεσολάβησαν από χθες που σας αφήσαμε μέχρι και αυτή την ώρα, με την κίνηση και τον καιρό. Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις οι οποίες έχουν μεσολαβήσει από χτες μέχρι σήμερα. Αρχικά είχαμε αυτήν την πολύ δυσάρεστη είδηση, αυτήν την πολύ δυσάρεστη κατάληξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα της πολυκατοικίας, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή, μεσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ εδώ και 3 ημέρες. Τέλος πάντων. Από το Υπουργείο Παιδείας έχει, από το Υπουργείο Υγείας, με συγχωρείτε, έχει σταλεί εγκύκλειος προς όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος να βρίσκονται σε γρήγορση μέχρι την ολοκλήρωση των παρελθοντικών και των ενδοσχολικών εξετάσεων στα σχολεία. Είναι αυξημένα τα περιστατικά ψυχικής υγείας σε παιδιά. Αυτό υποστήριξε τουλάχιστον ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χθες. Χθες αντιμετωπίστηκε σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ένα ακόμα περιστατικό με ανήλικο παιδί που βίασε μεγάλη ψυχολογική πίεση, όπως τουλάχιστον είπε ο υπουργός. Πάμε σε άλλα θέματα, μένουμε στα σχολεία και να δούμε τις κομβικές ημερομηνίες. Ημερομηνίες κλειδί, γιατί τελειώνει σιγά σιγά το σχολικό έτος. Λοιπόν, 15 Ιουνίου, σε ένα μήνα από τώρα, ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά όλης της χώρας, ενώ σήμερα τα μαθήματα στα λύκεια, έτσι, 15 Μαΐου σήμερα Παρασκευή, ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα λύκεια. Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις από τη Δευτέρα που μας έρχεται, από 18 Μαΐου. Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν στις 27 Μαΐου, στο τέλος του μήνα έως 15 Ιουνίου οι εξετάσεις. Και μετά το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τις Πανελλήνιες για εφέτος. Θα τα πούμε πιο μετά, μέσα στο μήνα, ακριβώς για τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες. Πάντως σήμερα τα λύκεια, τα λυκαιόπαιδα τελειώνουν και σιγά σιγά προετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους. Θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα λίγο αργότερα. Χθες είχαμε και την ιστορική ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Βουλή των Ελλήνων, με μηνύματα για τις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας, αλλά και για το Κυπριακό. Θα τα δούμε πιο μετά. Θα δούμε πιο μετά και τις αιχμές Καραμανλή κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι σήμερα, ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε όμως λίγο τον καιρό, ή να τον αφήσουμε για λίγο μετά τις 7.30, λίγο αργότερα. Ναι, γιατί είναι 7.25. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα για να έρθουμε λίγο μετά τις 7.30 να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 41 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα και γενικότερα για τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως θα έχετε καταλάβει όσοι έχετε ξυπνήσει ήδη και έχετε βγει λιγάκι προς τα έξω σε κάποιο μπαλκόνι, έχετε μπει στο αμάξι για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε συννεφιά. Μάλλον συννεφιές και νεφώσεις παραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα θα εξαπλωθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά βέβαια, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Λίγο πιο πεσμένη θερμοκρασία και πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Μισό λεπτό τώρα γιατί έψαχνα να βρω την Αττική. Λοιπόν, νεφώσεις λοιπόν λίγο πιο πυκνές σήμερα, δυτική βορειοδυτική 4 μποφόρη άνεμη από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση ωστόσο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, τοπικά 26, ακούστε όμως το βραδάκι πέφτει στους 15, που σημαίνει ένα ελαφρύ ζακετάκι, ένα τζάκετ, κάτι χρειάζεται για από πάνω. Τώρα, για το Σαββατοκύριακο, παίζει κάποια μεταφορά αφρικανική σκόνη στα νότια, έτσι, μέχρι Πελοπόννησο και Κρήτη στην πραγματικότητα. Δεν φαίνεται να φτάνει μέχρι εδώ την περιοχή της Αττικής. Η θερμοκρασία και όλα τα υπόλοιπα στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. Το αυτό και για την Κυριακή. Είπαμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κάποιες βροχούλες, αλλά σε γενικές γραμμές ένας καιρός γενικά έθριος με έως 25-26 βαθμούς και γύρω στα 4 μποφόρ η άνεμη. Αυτά για σήμερα και για το Σαββατοκυριακό. Καλώς φαίνεται ο καιρός, μια θερμοκρασία ανεκτή για δουλειές, υποχρεώσεις, αγκαρίες, για περπάτημα έξω στους δρόμους χωρίς να χρειάζεται να πρέπει να μπεις σε κάποιο κλιματιζόμενο χώρο για να πάρεις μια ανάσα, ο καλύτερος καιρός δηλαδή για να κάνεις τις δουλειές σου. Πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε τον Κίμωνα Λογοθέτη να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση.

0: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, πολύτιμο συνεργάτη αυτής της εκπομπής και πολλών ακόμα βέβαια, και σύμβουλό μας, και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας και σήμερα. Καλημέρα κύριε λογοθέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα στον Πειραιά. Παρασκευή σήμερα, φτάσαμε στα μέσα του Μάη, έτσι σε μια ηλιόλουστη μέρα, με αρκετή κίνηση και σήμερα.
0: Πάλι μόνο.
1: Πάλι έτσι με γεγονότα, όχι μόνο από την Αττική, βλέπετε ότι και στη Θεσσαλονίκη γίνονται έτσι αρκετές παράνομες ενέργειες από οδηγούς. Με έναν 29χρονο να τρέχει με 146 χιλιόμετρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Και να είναι και μεθυσμένος.
0: Τον με πολύ μεγάλη ποσότητα
1: αλκοόλ στο αίμα. Εντοπίστηκε από την ώρα τροχιά βέβαια, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Μια παράσυρση πεζού είχαμε πάλι στο κέντρο της Αθήνας θες με μια κοπέλα που έχασε τη ζωή της. Έχουμε δηλαδή και πάλι δυσάρεστες ειδήσεις από
0: δεν
1: την κυκλοφορία.
0: Δεν θα εκλείψουν, κύριε λογοθέτη, δυσάρεστες ειδήσεις. Το θέμα είναι να περιορίζονται όσο γίνεται.
1: Να περιορίζονται, αλλά κάθε μέρα δυστυχώς
0: ναι.
1: Έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, έχουμε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά μας προβληματίζουν.
0: Ναι, πράγματι. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο συγκεκριμένα
1: γίνεται,
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση πολύ στην Αθηνών Κορίνθου. Από το Παλατάκι του Καδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά και στο Σκιστό στην Ανοδό του και στη Λεωφόρο Φιλής. Σήμερα Παρασκευή περισσότερη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, περισσότερη κίνηση και στον Κηφισό. Ειδικότερα στην κάθοδο, όπου η ουρά ξεκινάει από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι το Εγάλεο, πολύ δύσκολο το κατέβασμα του Κηφισού, και η άνοδος που έχει προβλήματα από την Αθηνών, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στον Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπαίδου. Η παραλιακή έχει πιάσει αρκετή κίνηση στο ύψος του Αλίμου. Στο κέντρο της Αθήνας η συγκρού στην άνοδό της έχει δυσκολίες από τον Νέο Κόσμο μέχρι και τη στήλη του Ολυμπιουδιός μέχρι την Αθανασίου Διάκου. Έχουμε στην Ηλιουπόλεως αρκετή κίνηση στο ύψος του πρώτου, από τη Γυμναστική Ακαδημία μέχρι το πρώτο νοικοκυριό των Αθηνών. Κίνηση έχουμε και στην Κηφισίας πάρα πολύ, από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική οδός επίσης από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και πιο ψηλά η Κηφισίας έχει κίνηση στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Η Μεσογείων έχει κίνηση από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Χολαργό. Κίνηση έχουμε και στην Αλίμου Κατεχάκη πάρα πολύ, από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Δεν κινείται τίποτα. Και στη Βαρισκοροπίου από την άλλη πλευρά έχουμε δυσκολίες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την παραλιακή μέχρι τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Σήμερα δύσκολο πρωινό θα λέγαμε.
0: Κάποιοι παράδρομοι έχουν μείνει ελεύθεροι κυκλοφορίας. Οπότε...
1: Είναι Παρασκευή. Ναι. Στο κέντρο της πόλης κυκλοφορούν τα μονά, να υπενθυμίσουμε.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Και να ευχηθούμε.
1: Το καλό είναι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Όπως τα λέτε. Μακάρι. Και ακριβώς επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και έχει ανοίξει και ο καιρός και βγαίνει πολλοί κόσμος έξω, να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, αυτό που είπατε και αυτό που υπονοήσατε. Έτσι. Όταν πίνουμε, δεν οδηγούμε, επιλέγουμε έναν άλλο τρόπο μεταφοράς και δεν κάνουμε ταρζανιά στους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε λογοθέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή μέρα, κύριε Αντωνιάδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και εσείς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει αυλαία το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στις 21 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Η στρατιωτική συντριβή συνεχίζεται. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο. Κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, δήλωσε στο Fox News για το Ιράν ο Τραμπ από το Πεκίνο. Ανησυχία στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Νεκρή εντοπίστηκε σε πισίνα βίλα στη Ζάκυνθο, 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια. Οι συνθήκες διερευνώνται από τις αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για νέους 18 και 19 ετών για το Youth Pass στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Έλατε κυρία Κάτια, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή
0: καλημέρα
1: Παρασκευή να
0: σας,
1: έχουμε.
0: Καλημέρα και καλημέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα Κάτια, τι κάνετε, πώς
0: εσείς
2: είστε?
0: Τι κάνετε?
2: Τι να κάνουμε εδώ, ταλαιπωριόμαστε, έξω πολύ κίνηση.
0: Πού ταλαιπωρήσε βέβαια?
1: Πού είστε κύριε Γιώργο?
2: Πολύ κίνηση, τώρα μόλις τώρα έφτασα στο λιμάνι, αλλά έξω γίνεται πανικό στους δρόμους. Ο Κυφισιός και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει πρόβλημα, στην κάθοδο κάπου πρέπει να έχει γίνει ατύχημα από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι, γιατί έχει φοβερό κόλλημα.
1: Ναι.
2: Και στην Καβάλας από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και εκεί έχει έντονο πρόβλημα.
0: Στον Πειραιά τώρα που μπήκες πώς είναι η εικόνα?
2: Και στον Πειραιά και εδώ γύρω γύρω έχει πολλή κίνηση στον Πειραιά και στις εισόδους του Πειραιά αλλά και γύρω από το λιμάνι.
0: Ναι.
2: Γίνεται ένας φιλοχάμος σήμερα.
0: Φεύγει κόσμος Γιώργο, φεύγει?
2: Δεν θα έλεγα ότι φεύγει κόσμος. Πάντως αυτό που βλέπω και μου φτιάχνει τη διάθεση, βλέπω αυτή τη στιγμή 3 κουρασγερόπλια στο λιμάνι και μπαίνει και 4. Αυτό είναι καλό δείγμα από θέμα δουλειάς και τουρισμού.
0: Ναι, καλό είναι μόνο. Και το ένα το ξέρω, είναι γνωστό. Είναι το Princess Anna, το οποίο έχει 2.500 κόσμο, αλλά αυτό θα σταματήσει εδώ και θα φύγει, θα πάει και κλάδες μετά.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, Γιώργο μου, βγαίνουν και είναι και μέρα σήμερα που αλλάζουν και κόσμο.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: θα
0: ναι,
2: έχει
0: ναι,
2: κίνηση
0: ναι, ναι, ναι.
2: Σήμερα ο Πειραιάς. Θα έρθουν πολλά
0: οχήματα
2: που
0: θα
2: κουβάλουν τουρίστες.
0: Ναι. Γιώργο, πήγαινε εκεί, θα έχει δουλίτσα.
2: Εντάξει, θα το πολεμήσουμε σήμερα. Να κάνουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
2: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στο κανάλι 1 και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, γιατί περιμένουμε και τα μηνύματά σας, 6951-904-904 το Viber. Και...
1: email στο studio@kanalena.gr και το τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοτούκας, 210-42-24-441 έως και 6.
0: Λοιπόν, και... σήμερα ξεκινάει το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Metropolitan Expo το location όπου θα βρίσκονται, σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, και ξεκινάει μαζί και η προεκλογική περίοδος με έντονο χρώμα και με πολλά τζαρτζαρίσματα εκατέρωθεν. Είδαμε χτες και αυτή την ιστορία με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούσαμε και τις εχμές του Κώστα Καραμαλή για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Χθες σε ένα δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας έκανε ένα χαιρετισμό ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και μία μέρα πριν από το συνέδριο, έτσι, στο οποίο ο ίδιος δεν θα παραστεί. Ναι, ηχηρό μήνυμα αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη και άφησε και χμές για την εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που είναι προσαρτημένη, δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε λόγο για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που συνήθιζε να έχει η Νέα Δημοκρατία το καιρό εκείνο.
1: Το 2008.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη και όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Ναι. Να δούμε λοιπόν τι.
1: Και έχουμε και τα 10 στελέχη, τα τέο στελέχη, τη Νέα Δημοκρατία.
0: Την επιστολή.
1: Μια επιστολή στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου λένε ότι. Ούτε λέγονται πολύ ότι το κόμμα έχει χάσει τον προσανατολισμό του.
0: Ναι.
1: Και είναι στελέχη μεταξύ αυτών, είναι ο Χρήστος Ζώης, τον θυμάστε τον Χρήστο Ζώη, ο οποίο είχε πάει και ήταν και στο κόμμα του Πάνου Καμένου, είναι ο Θανάσης Σκορδάς, πρώην υφυπουργός ανάπτυξης επικυβερνήσεων Αντώνη Σαμαρά, είναι ο συνάδελφος και φίλος και τέος υπουργός εσωτερικών ο Αργύρης, ο Ντινόπουλος, είναι κι άλλοι, 10 άτομα.
0: Πάντως στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε από το 2019, και θα αφιερωθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας, το από ό,τι μαθαίνουμε, στην ενότητα του κόμματος και πέρα από τη δράση του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν, και εδώ έρχεται η απάντηση σε όλους αυτούς τους αμφισβητείες. Πάντως φαίνεται ότι δεν θα ανεβάσει τους τόνους ούτε εντός του κόμματός του ούτε απέναντι στην αντιπολίτευση. Αυτό τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτά αναμένουμε στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μιλάει και την Κυριακή.
0: Δεν το
1: κλείνει,
0: ξέρω.
1: Κλείνει την Κυριακή, ανοίγει και κλείνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Για να δούμε.
1: Α, όχι, ενάτε. Να πούμε και το άλλο, το βασικό, κύριε Μολφέση. Έκλεισε η διαρροή που είχαμε στην Ελευθερία Βενιζέλου. Σήμερα το πρωί πήγε συνεργείο της ΕΔΑΠ, το είδα εγώ τώρα ερχόμενος, και την κλείσανε, και μάλιστα όχι απλά την κλείσανε, καλύψανε και με τσιμέντο και το σημείο που έγινε η διαρροή και το βάλανε και χώμα και γύρω-γύρω όπου είχε ποτίσει το έδαφος. Εντάξει, πέρασε. Ένας μήνας πέρασε.
0: Καλά είναι.
1: Καλά. Το είδα, να το πω αυτό, το είδα σήμερα.
0: Ωραία, ωραία, καλά κάνατε, γιατί απασχολεί τον κόσμο.
1: Είναι, ναι, είναι, έχει, βέβαια. Ξέρετε και κάτι, κυρία Κάτια. 1,5 μήνα το βλέπαμε αυτό εκεί.
0: Έλαντε. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε. Εντάξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο για το συνέδριο. Το αύριο θα μιλήσουν πολλά πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Νίκο Δένδια τι θα γίνει?
1: Μιλήσω, Νίκος, αύριο, 8 η ώρα το βράδυ, την ώρα των δελτίων ειδήσεων.
0: Λέτε.
1: Ναι, είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: 8 ώρα το βράδυ, αύριο μιλάει.
0: Λοιπόν, και είχαμε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη χτες στη Βουλή, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κύπρου στην Ελληνική Βουλή. Δεν έχει ξαναμιλήσει Κύπριος Πρόεδρος. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας από την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, συνδέοντας την κίνηση αυτή με την ηθική αποκατάσταση της ιστορίας. Ενώ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, έστειλε και μήνυμα για το πλαίσιο της λύσης, καθώς τόνισε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Πάντα προσανατολίζεται η Κύπρος σε μια λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας ενός κράτους, και ολοκλήρωσε την ομιλία του με στίχους του Γιώργου Σεφέρη.
1: Για την ανακοίνωση της ΙΑΔΕ θα πούμε κάτι.
0: Για την ανακοίνωση
1: της ΙΑΔΕ, της μεγαλύτερης τουριστικής αεροπορικής εταιρείας, βγήκε χθες και είπε ότι είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα εισιτήρια. 20-25% θα πάνε τα αεροπορικά εισιτήρια παγκοσμίως λόγω του πολέμου. Και του έθεσε το δίλημα, λέει κιόλας, τι προτιμάτε οι αεροπορικές εταιρείες, να κόψουν δρομολόγια ή να αυξήσουν τα εισιτήρια?
0: Τίποτα από τα δύο.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται, κυρία Κάτια, δεν γίνεται. $200 το κόστος κεροζίνης. Είχε 110 πριν από τον πόλεμο.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μπορούν να απορροφήσουν και κάποιες αυξήσεις.
1: Ναι. Θα τους το πείτε?
0: Το λέω. Να, ορίστε, δημόσια.
1: Okay.
0: Το θέμα είναι ποιος μ' ακούει. Ο Μορφέσης μ' ακούει. Mm. Συμφωνεί, πιστεύω.
2: Απόλυτα.
1: Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και την ιστορία με τα ακτοπλοϊκά, έτσι.
0: Καλά. Πρέπει να τα... Όλα θα τα δούμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό με τις αυξήσεις. Λοιπόν, να πούμε για ένα χρηστικό, γιατί το ξεχνάμε. Έχει ξεκινήσει ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπαίδων, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απομακρύνουν ξερά δέντρα, κλαδιά, ξερόχορτα και άλλα έφλεκτα υλικά από τα οικόπεδά τους. Υποβολή δήλωση στο Εθνικό Μητρό για τις εργασίες καθαρισμού. Η μη δήλωση φέρνει πρόστιμα 500 ευρώ για μη καθαρισμό και 100 για μη δήλωση καθαρισμού. Ψευδής δήλωση τιμωρείται με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Και οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν και αυτοί πρόστιμο, αλλά και να αναλάβουν τον καθαρισμό με επιβάρυνση των υπόχρεων. Οφείλαμε να το πούμε, οφείλαμε. Έχει ξεκινήσει. Τι θα κάνετε, δική σας δουλειά, καλό θα ήταν να τα καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, όχι επειδή σας το επιβάλλει κάποιος, αλλά επειδή είναι πρόβλημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτά. Κάντε τη μόνη σας τη δουλειά αυτή. Δεν χρειάζεται να φέρετε άνθρωπο να δώσετε μεροκάματο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας. Ειδικά το καλοκαίρι είναι πληγή κάποια οικόπεδα με πολλά ξερά δέντρα, ξερά χόρτα.
1: Είπατε για τα πολιτικά, δεν είπατε για το Περιστέρι όμως?
0: Δεν είπα τίποτα, όχι. Για πείτε.
1: Το Περιστέρι δεν το είδατε?
0: Μου το είδα το Περιστέρι. Το θέμα είναι...
1: Στην πλατεία στο τέλος.
0: Ναι, στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: 21 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα. Έχει ένα βίντεο τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια, με ένα περιστέρι, το οποίο, άσπρο περιστέρι, να τα λέμε όλα, το οποίο το αφήνει ελεύθερο.
0: Τι περιστέρι θα έβαζε τώρα, εντάξει. Πιτσιλωτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Όχι, άσπρο.
1: Είναι το χρώμα της ελπίδας, το άσπρο.
0: Βέβαια. Και το ίδιο το περιστέρι.
1: Βέβαια. Να. Και το πέταξε στον ουρανό και είπε ότι. Ξεκινάμε 21 Μαΐου.
0: 21 Μαΐου, γιατί? Γιατί είναι...
1: Είναι τα γενέθλια της κόρης της 21.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα, της Μάρθης.
1: Της Μάρθης, ναι. Και ξεκινάει 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Και θα έχει και αυτό. Και αυτό θα είναι ωραίο καλοκαιρινό τερπάκι, να δούμε που θα πάει. Βέβαια, 21 Μαΐου δεν μπορεί να υπολογίσει καλά τη δυναμική, γιατί είναι διακοπές, είναι καλοκαίρι και μετακινείται ο κόσμος, φεύγει και αυτά. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις ακριβώς.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως και τι να κάνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει εκλογές το Μάρτιο, τέλος πάντων σε ένα χρόνο
1: αλλά
0: από τώρα.
1: Αλλά
0: πού να το ξέρεις. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν πια. Είμαστε προεκλογικό έτος τώρα αυτό. Οπότε, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να προκηρυχθούν εκλογές. Άσχετα το τι λέμε τώρα δημόσια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ωραία. Καλά είναι τα καινούργια κόμματα. Φέρνουν και κάτι διαφορετικό για μια διαφορετική δυναμική. Και αν είναι να κάνουν και να προσφέρουν κάτι καλό, είναι καλοδεχούμενα, έτσι. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Μακάρι να προσφέρει κάτι καλό. Μακάρι να κάνει κάτι καλό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Το άλλο.
0: Πάμε. Ποιο άλλο.
1: Το άλλο κόμμα. Άλλο.
0: Δεν έχουμε άλλο προς το παρόν.
1: Δεν θα έρθει και ο Άλεξης.
0: Ας έρθει πρώτα και τα βλέπουμε.
1: Okay.
0: Αφού είπε το μήνα του θεριστή.
1: Ο Ιούλιος είναι μήνας του θεριστή.
0: Είναι αργά. Πιο πριν.
1: Α, Ιούνιο.
0: Ιούλιο τώρα φεύγουν όλοι οι διακοπές. Έχει 45 άρια.
1: Ο μήνας του θεριστή είναι ο Ιούλιος.
0: Δεν είναι τώρα να κάνεις κόμμα μέσα στον Ιούλιο, κύριε Γιώργο. Mm. Έχει πολύ ζέστα.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Α, όχι, ψέματα δεν είναι. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας του θεριστή. Έχετε δίκιο. Ο Ιούνιος είναι, ναι.
0: Στο Τζίπρα πείτε τα. Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Γιατί αυτό το μήνα θερίζω τα χωράφια.
0: Ναι. Είδατε, αυτό κολλάει με το προηγούμενο. Μου καθαρίζονται τα οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθαρίστε τα οικόπεδα να τα βρούμε έτοιμα. Θα έρθει και ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε.

0: και για τους νέους, σήμερα λέγει το Youth Pass, έτσι, οι αιτήσεις. 15 Μαΐου εκ νέοι, 15 Μαΐου σήμερα, οπότε όσοι δεν έχετε κάνει αίτηση για το voucher των 150 ευρώ σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα για αγορές σε πολιτιστικές, τουριστικές και μεταφορικές επιχειρήσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μπείτε να το κάνετε, να πάρετε αυτά τα χρήματα και να τα αξιοποιήσετε μέσα στο καλοκαίρι για να πάτε κάπου να περάσετε όμορφα.
1: Και ακτοπλοϊκά είναι μέσα, έτσι να το πείτε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τα ακτοπλοϊκά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε και έχουμε και διάλειμμα για να επιστρέψουμε να μιλήσουμε με την Κατερίνα Πρίφτη.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα τέταρτο πριν το ρολόι δείξει 9 και είναι η ώρα που συναντούμε την Κατερίνα Πρίφτη για να δούμε τι γίνεται και εκτός συνόρων. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Και εγώ, μια χαρά.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
0: Έτσι, μπράβο. Για να πάμε να δούμε αν αυτό αποτυπώνεται και στο εξωτερικό δελτίο.
1: Εντάξει, να σου πω, ο Τραμπ καλά περνάει στην Κίνα από ό,τι βλέπω.
0: Τον τραπεζώνουν, τον υποδέχονται.
1: Τον τραπεζώνουν, τον ταΐζουν, τον ποτίζουν. Τσάι πίνει τώρα. Έπαιρνε τουλάχιστον πριν από λίγη ώρα.
0: Ναι, τσάι.
1: Ναι, τσάι, τσάι.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε το τσάι του με τον πρόεδρο Xi Jinping.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Καλό παρεάκι.
1: Έτσι λέει, είναι φίλοι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, τα έτσι λέει ο Τραμπ. Ναι, έτσι λέει, είναι φίλος μου, τον θαυμάζω, πιστεύω ότι με θαυμάζει και αυτός, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρεις το στυλ τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Το ξέρω το στυλ και άκουσα και τις δύο ομιλίες και την ομιλία του Προέδρου Σι που ήταν και έντιμα και άκουσα και την ομιλία του Προέδρου Τραμπ που ήταν εντάξει, λίγο πιο basic. Θα το θέσω έτσι.
1: Λίγο πιο basic, λίγο πιο παιδική.
0: Σι είπας, Κατερίνα.
1: Τι, εγώ όλα, σου κάτι, όλα σε μένα τα αποδίδεις, ε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ είπα ότι ήταν η ομιλία του Προέδρου Σι και έντιμα, πραγματικά και έντιμα. Ήταν μια πολύ, πολύ ωραία ομιλία ενός Προέδρου που υποδέχεται έναν ομόλογό του σε μια ιστορική συνάντηση. Και ήταν και μια εντελώς βασική ομιλία του Προέδρου της Υπερδύναμης. Περίμενα κάτι άλλο από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι από τον συγκεκριμένο,
1: περίμενε.
0: Από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών περίμενες κάτι άλλο, όχι από τον Τραμπ τον ίδιο.
0: Όχι, όχι. Δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάξ, ωραία. Γιατί ανησύχησα λίγο.
0: Έλα, για πάμε.
1: Για τις προσδοκίες που έχεις.
0: Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στην Κίνα.
0: Ναι, να πάμε.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει εκτός ότι γενικότερα όλα πήγαν πάρα πολύ καλά σε αυτή τη συνάντηση την οποία είχε. Συνεχίζονται βέβαια στις ομιλίες και σήμερα, κυρίως βέβαια σε ηγετικό επίπεδο και σε επίπεδο αντιπροσωπιών. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει και ο Λευκός Οίκος και κάποια αναρτήσεις που έχει κάνει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε αρκετές διμερείς συμφωνίες. Κάποιες από αυτές, όπως τουλάχιστον έχουν διαρρεύσει, αφορούν σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο την αγορά τουλάχιστον 200 Boeing από πλευράς της Κίνας. Επίσης έχουμε συμφωνίες, όπως υποστηρίζεται, για αγορά γεωργικών προϊόντων, κυρίως σόγια, η οποία ξέρουμε ότι καταναλώνεται σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό στην Κίνα. Όπως και επίσης υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και συμφωνίες οι οποίες αφορούν τον τομέα της τεχνολογίας. Βέβαια κάτι ακριβές δεν έχει ανακοινωθεί και επίσης πολύ πιο λακωνική είναι η πλευρά της Κίνας, θα πρέπει να πούμε, η οποία λέει ακόμη λιγότερα, προφανώς περιμένουν να οριστικοποιηθούν κάποιες συμφωνίες, να προχωρήσουν κάποιες συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή και αργότερα προφανώς θα έχουμε μια πιο αναλυτική, πιο σαφή τέλος πάντων εικόνα. Τώρα στο γεωπολιτικό κομμάτι, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον Λευκό Οίκο δηλαδή, υπήρξε παραδοχή τελικά, γιατί σε κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις δεν είχε εξαλειφθεί τελείως η λέξη Ταϊβάν από την ανακοίνωση. Υπήρξε παραδοχή ότι όντως οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο όπως είπαμε χθες έθεσε ο πρόεδρος Σι πολύ επιτακτικά με το καλημέρα σας ουσιαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ και με την προειδοποίηση βέβαια ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συγκροστούν στο πεδίο της Ταϊβάν. Ανέφεραν λοιπόν ότι ναι, υπήρχαν συζητήσεις, ωστόσο δεν είχαμε περισσότερες διευκρινήσεις. Υποστηρίχθηκε απλά ότι η επίσημη θέση των ΗΠΑ δεν αλλάζει. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω κάτι, γιατί καμιά φορά το έχουμε ξαναπεί, ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια. Η επίσημη θέση των ΗΠΑ προφανώς δεν αλλάζει. Αυτό όμως που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα με τη διοίκηση Biden, ήταν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έκανε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία προέβλεπε η επίσημη θέση της. και μιλάω για το εύρος της αθλητικής υποστήριξης, την οποία ουσιαστικά παρήχε στην Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε λοιπόν αν αυτού του είδους η υποστήριξη προς την Ταϊβάν θα συνεχιστεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, σαφώς συζητήθηκε το θέμα, υπάρχει ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο και έχουμε και αναφορές και από τον Ντόναλντ Τραμπ και από τον κύριο Βάντ ότι η Κίνα συμφωνεί με τις ΗΠΑ και δεν νομίζω ότι διαφωνεί και κανένας κιόλας, ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ότι θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν, γιατί εδώ κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουμε, ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει για την απελευθέρωση των στενών του ορμού. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινήσεις, γιατί θυμίζω ότι και ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να κάνει κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να απεγκλωβίσει, όπως είπε, πλοία τα οποία ήταν στην ευρύτερη περιοχή και με συνοδεία αμερικανικών πλοία να μπορούν να περάσουν τα στενά του ορμού. Κατά κοινή παραδοχή πάντως δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η προσπάθεια. Αυτό το οποίο βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον είναι τη στιγμή που είχαμε αυτές τις δηλώσεις και γνωρίζαμε κιόλας ότι θα έχουμε αυτές τις παρενέσεις από πλευράς των ΗΠΑ προς την Κίνα για το θέμα του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το προηγούμενο βράδυ σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του ορμού. Και τελικά, όπως είπε, αποφασίστηκε ότι πιθανότατα ο αριθμός των κινέζικων πλοίων τα οποία θα μπορούν να δέχονται θα είναι μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουν, στέλνουν ένα μήνυμα στην Κίνα που ουσιαστικά λέει ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε, εσείς, η Κίνα δηλαδή, με τα στενά του ορμού, γιατί τα πλοία σας μπορούν να περνάνε ελεύθερα, μπορούν να διέρχονται ελεύθερα των στενών, οπότε δεν χρειάζεται τις ΗΠΑ γι' αυτό. Και επίσης βέβαια, εάν πάει καλά αυτή η προσπάθεια από την πλευρά του Ιράν, επίσης βέβαια στερεί ένα όπλο, ένα σημείο επαφής, ένα κοινό σημείο, για το οποίο είχαν κοινά ενδιαφέροντα και κοινά συμφέροντα, συγγνώμη μάλλον, οι δύο χώρες. Το αφαιρεί αυτό από αυτή τη σχέση.
0: Mm.
1: Και μια και αναφερόμαστε στο Ιράν, να πάμε και σε αυτό. Είχαμε διάφορες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ήξερε στο Πεκίνο. Για παράδειγμα, είχαμε μια δήλωση ότι σχετικά με το ιρανικό ουράνιο, ότι θα αισθανόταν πολύ καλύτερα εάν το είχαμε στα χέρια μας, αλλά αυτό, όπως είπε, και καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το τι ακριβώς εννοούσε τώρα με τα επικοινωνιακούς λόγους μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί είναι ότι και ο ίδιος παραδέχεται ότι το ποσοστό εμπλουτισμού δεν είναι τόσο υψηλό για να δημιουργεί πραγματικά προβληματισμό ότι μπορεί να δημιουργήσει να φτιάξει πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά να αναφέρεται περισσότερο στο γεγονός ότι η ύπαρξη και μόνο εμπλουτισμένου ουρανίου μπορεί να προκαλεί μια ανησυχία στο ευρύτερο κοινό. Αυτό τουλάχιστον μπορώ να καταλάβω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια θυμίζω ότι έχει κάνει και πολλές αντιστατικές δηλώσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχει πει ότι είναι απροσπέλαστο επειδή θα άφηκε στα συντρίμια εγκαταστάσεων του Ιράν ή όπως θα αρκούσε μία εξ αποστάσεως επειδή των εγκαταστάσεων αυτών. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα τελικά για το τι θέλει να κάνει με το ουράνιο και τι μπορεί βέβαια να κάνει με το θέμα του ουρανίου. Από την άλλη, ένα άλλο μήνυμα που ανέβασε στο Truth Social με αφορμή βέβαια την επίσκεψη στην Κίνα υποστηρίζει ότι συνεχίζεται η στρατιωτική συντριβή του Ιράν. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό επίσης, πρέπει να σου πω.
0: Έλατε.
1: Αλλά θα το αναφέρω. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν μου έχει πει κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται. Ο πόλεμος έχει παγώσει βέβαια,
0: ναι,
1: εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Την ίδια στιγμή ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνης, υποστηρίζει ότι συνεχίζουν τις συνομιλίες, οι οποίες μάλιστα πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Αυτό εδώ το έχουμε ξανακούσει από τις ΗΠΑ, αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο να γίνεται στην πραγματικότητα. Και έχουμε επίσης και μια έτσι ενηγματική, όπως χαρακτηρίζεται, αν και δεν τη βρίσκω και τόσο ενηγματική. Ένα ενηγματικό σχόλιο από πλευράς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, το οποίο παραπέμπει σε μια γνωστή αραβική παροιμία, όποιος κρατήσει μυστικά θα αποκαλυφθεί δημόσια.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω είναι πολύ σαφές το τι εννοεί. Δεν βλέπω κάποιο μυστήριο όπως γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω πως ξεκάθαρα κάνει με την αποκάλυψη που είχαμε ότι, και την ανακοίνωση ουσιαστικά από το γραφείο του Πέντε Νετανιάχου του Ιρανού Πρωθυπουργού ότι εν μέσω του πολέμου το μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετέβη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως επίσης και με το γεγονός ότι είχαμε αποκαλύψει ότι τόσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και η Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο και τον Μάρτιο αντίστοιχα, ενώ το Ιράν επίσης ότι έχει απέναντί του και πολεμά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τελικά δεχόταν βομβαρδισμούς και από τις δύο αυτές αραβικές χώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μυστήριο εδώ. Αυτό που σαφώς μπορούμε να ξέρουμε είναι το τι ακριβώς μπορεί να σχεδιάζει για αυτό το Ιράν. Θυμίζω ότι εχθές είχε κάνει ένα σχόλιο και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών. Η εχθρότητα με το μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στίχημα. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση είναι ασυγχώρητη. Όσοι φέρνουν τη χώρα θα λογοδοτήσουν. Φαντάζομαι κάτι έχει στο μυαλό του Ιράν. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό βέβαια. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε, έτσι αυτό το άφησε για το τέλος, είναι λίγο χαριτωμενιά. Αποφασίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετονομαστεί το αεροδρόμιο της Φλόριντα σε αεροδρόμιο Donald Trump. Όπως έχουμε το αεροδρόμιο Kennedy κτλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία, κοίτα, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι επέλεξε το αεροδρόμιο της Φλόριντα, γιατί στη Φλόριντα, ξέρεις, είναι και το φέρετρό του, το Μάρα Λάργο εκεί, το τένις, το Golf Club, η εξοχή του, η εξοχή της κατοικία κτλ. Ένα τόπο που αγαπάει πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, αυτό το οποίο σχολιάζει πάρα πολύ είναι πως έχει καταντήσει λίγο αστείο το γεγονός ότι προσπαθεί να μετονομάσει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή από δημόσιες υποδομές μέχρι ιδρύματα, προγράμματα, όσο υπάρχει και δεν υπάρχει, σε λίγο καιρό θα ονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε μετά δεν ξέρω, κάτι θα πρέπει να γίνει. Ότι θα έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα πρέπει να αρχίσει να ξυλώνει πολλές πινακίδες.
0: Κατερίνα, κάτσε να δούμε. Είναι
1: σκληρή.
0: Είσαι λίγο σκληρή, αλλά εντάξει, είναι Παρασκευή σήμερα, έχεις κουραστεί όλη την εβδομάδα.
1: Είμαι ο παδός του tough love εγώ. Σκληρή αγάπη.
0: Όλη την εβδομάδα ασχολείσαι με τον Τραμπ, οπότε θα σου δώσω ένα δικαίωμα.
1: Ναι, ένα κάτι κι εγώ δεν έχω, έτσι. Ένα πατ-πατ λίγο στον νόμο.
0: Λοιπόν, πάρε από εμάς ένα πατ-πατ και ένα Σαββατοκύριακο να έχεις ήρεμο και καλό. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς πάμε μουσικά μέχρι τις 9 ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

στις ειδήσεις είπαν φάρκους πάλι μπροχές. Κι αντί να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από νέους 18 και 19 ετών για το Youth Pass στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει αυλαία το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στις 21 Μαΐου στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Η στρατιωτική συντριβή συνεχίζεται. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, δήλωσε ο Τραμπ από το Πεκίνο. Σε άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το συντομότερο δυνατό και τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καλεί η Κίνα. Ανησυχία στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Έλα, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 94.
1: Και τι, να, θέλετε να μιλήσουμε για κεράσια.
0: Για φρούτα γενικότερα.
1: Κεράσια, απαγορευμένα λόγω τιμών. Κύριε Μουλιάτε, καλημέρα. Πρόεδρος της Δεύτερης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Μουλιάτος. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Σας ακούω.
1: Καλημέρα, λέμε
0: καταρχήν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν με ακούσατε μάλλον.
1: Δεν σας ακούσαμε.
0: Μπορεί, ναι.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ εξαιρετικά καλά.
1: Κεράσια θα φάμε?
2: Βεβαίως, φέτος έχουμε την ευχαίρεια να φάμε κεράσια πολύ νωρίς, σε φτηνή τιμή και καλή ποιότητα.
1: Για πέστε μας την τιμή.
2: Σας ότι έχουμε μείνει και εμείς έκπληκτοι με την υπερπαραγωγή που υπάρχει και η τιμή αυτή τη στιγμή στα κεράσια, αν και είναι πρώιμη περίοδο θα έλεγα για το προϊόν, κυμαίνεται στα 5 ευρώ στη λαϊκή αγορά. Πάντα για τη λαϊκή αγορά μιλάω.
1: Να σας πω, έχει και 6 και 7 πρόεδρε.
2: Στα σούπερ μάρκετ 12 ευρώ και τα λοιπά.
1: Και 12, βεβαίως. Γιατί...
2: Λοιπόν, πείτε μου.
1: Γιατί έχει πάει η τιμή έτσι?
2: Η τιμή πήγε έτσι γιατί έχουμε μια καλή παραγωγή φέτος και πιστεύω ότι καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσει και αυτή τη στιγμή όλες οι περιοχές της Ελλάδος, ακόμα να φανταστείτε κύριε Σαραντάκο ότι η πρώιμη παραγωγή είναι στην Αγιά περίπου και ακόμα δεν έχουν κόψει και έρχονται πράγματα από την Άουσα που ήταν πιο πίσω η περιοχή αυτή για να βγάλει την παραγωγή της. Οπότε μόλις ξεκινήσει και η Αγιά, Λαρίσης και Βόλου και τα λοιπά, θα δείτε ότι θα έχουμε πολύ καλές τιμές, θα πέσει κάτω από τα 5 ευρώ. Βέβαια πάντα για εξαιρετική ποιότητα μιλάμε. Και η λαϊκή αγορά δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει μια έρευνα αγοράς και ποιοτική και οικονομική έρευνα. Οπότε μόλις μετά θα περιμένουμε από την Έδεσα να έρθουν τα κεράσια, άλλες ποικιλίες, τα τραγανά και ευελπιστούμε ότι φέτος τα κεράσια θα ταγευτεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, σε καλή, πολύ καλή τιμή. Σε καλή ποιότητα πάντα.
1: Να σας πω, πρόεδρε, μου λέει ο φίλος μου και φίλος σας και συνάδελφος και καλό παιδί, ο Λάμπρος ο Δεμετζής, που είναι και συντάκτης στο Σκάιδο στον Εφάλαιο, ότι στο Νέο Φάλαιο τώρα το οποίο πήγε και πήρε κεράσια 10,5. Θα μπει στα πήρα
2: από πού?
1: Από Μανάβικο.
2: Από Μανάβικο, ναι. Σωστά το είδε ο άνθρωπος και τα Μανάβικα έχουν διπλάσια τιμή από τις λαϊκές αγορές.
1: 10,5.
2: Εντάξει. Γι' αυτό φωνάζουμε, 10,5 ακούστηκε και το 17 σε ένα κατάστημα.
1: 17.
2: Βέβαια, χθες το πρωί μάλιστα είχα πληροφορίες ότι σε κάποια καταστήματα το είχαν 17 ευρώ το κεράσι. Βέβαια, ανάλογα για την περιοχή, για να είμαστε, πώς να το πω, ακριβείς.
1: Καλά, τι κεράσι εδώ,
2: σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα Βόρεια Προάστια, η Γλυφάδα κτλ. Υπάρχει μια υψηλότερη τιμή στα καταστήματα, αλλά η λαϊκή αγορά σε όποιο μέρος και της Αττικής να υπάρχει λαϊκή αγορά, έχει χαμηλές τιμές.
1: Και η ποιότητα ίδια, έτσι.
2: Η ποιότητα ίδια και καλύτερη, γιατί σας λέω ότι μέσα σε ένα χώρο του πολυκαταστήματος λαϊκής αγοράς, όπως το αποκαλούμε, γιατί είναι ένα πολυκατάστημα, θα βρεις τα πάντα, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτών και στην ποιότητα και στην τιμή. Οπότε καταλαβαίνετε, επωφελείται ο καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε,
2: Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για το κεράσι, αν και είναι πρώιμο, το λέω και το ξαναλέω, ότι ο καταναλωτής πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, γιατί όταν βλέπουμε ένα φρούτο την πρώτη μέρα, το επιθυμούμε να το πάρουμε.
1: Αλλά και με την ντομάτα υπομονή κάνουμε.
2: Ναι, σε 2-3 μέρες το φρούτο αυτό θα δείτε ότι η τιμή του θα πέσει. Έτσι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Υπάρχει εναλλακτική λύση να γευτούμε φρούτα. Τώρα η φράουλα, γιατί μιλάγαμε πριν κάνα 2 μήνες για τη φράουλα, για την τιμή της. Σήμερα είναι 3 ευρώ το κιλό. Το κιλό 3 ευρώ η φράουλα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προτρέπουμε τον κόσμο να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά για να δει τη διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Και να πω την ευκαιρία ότι η λαϊκή αγορά δεν σημαίνει μόνο φρούτα και λαχανικά.
1: Όχι.
2: Είναι ένα πολυκατάστημα που μπορεί να προμηθευτεί ήδη ένδυσης υπόδησης σε εξαιρετική ποιότητα πάρα πολύ χαμηλές τιμές, όπως είναι και τα ψάρια, όπως είναι και τα είδη μπακαλικής, η ξηρή καρπή. να δείτε ότι και σε αυτά τα είδη υπάρχει φρεσκάδα καταρχήν, διότι μετά την κατανάλωση προμηθεύονται νέα προϊόντα τα οποία είναι φρέσκα και ο καταναλωτής δεν παίρνει κάτι το οποίο είναι στην αποθήκη, να το πω έτσι, θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, παίρνει κάθε μέρα φρέσκα προϊόντα.
1: Άρα εσείς μας λέτε να περιμένουμε λίγο και θα γίνει, θα πέσουν και άλλοι τιμές.
2: Βεβαίως, και να προτιμάμε τις λαϊκές αγορές, το λέω και το ξαναλέω, αφού κάνουμε τη σύγκριση πρώτα. Ναι. Με τα άλλα μαγαζιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στο παλιό φαλήρο είστε σήμερα. Παλιό φαλήρο είστε.
2: Παλαιό φαλήρο, ναι.
1: Παλιό φαλήρο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: 16, συγγνώμη τώρα, 16 ευρώ επί τα κεράσια στη Μανάβικα.
0: Ναι. Ξαναλέω, και πέρυσι είχαμε δει απίστευτες τιμές στα κεράσια. Είναι ευχάριστο ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή φέτος. Είναι ευχάριστο ότι οι λαϊκές αγορές το έχουν κρατήσει σε ένα λογικό πλαίσιο. Οπότε, ναι, ας προτιμήσουμε τη λαϊκή αγορά.
1: Σήμερα πάντως να πούμε ότι έχει λαϊκή αγορά στα Καμίνια, στον Πειραιά, στην Οδό Κατσούλη.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε, κύριε Μολφέση. Όχι,
3: και...
1: χτες και Μολφέση, Πέμπτη.
3: Πέμπτη
1: στην Οδό Ψηλέντο.
0: Καλά, δεν πειράζει, όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον και αρκετά συγκινητικό και χρήσιμο φυσικά για αρκετό κόσμο. Λοιπόν, έγιναν τα εγγένεια δύο νέων ανακαινισμένων πολυχώρων, κοινωνικών πολυχώρων εδώ στον Πειραιά από την Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συν την παροχή ουσιαστικής βοήθειας σε συμπολίτες που το έχουν ανάγκη. Ας μην τα πούμε εμείς όμως, ας τα πει κάποιος που τα ξέρει καλύτερα.
1: Ο Διευθυντής Κοινωνικών Δομών της ΚΟΔΕΠ, ο κ. Νικήτας Κανάκης, που είναι χαρά μας, τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Κανάκη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Αντωνιάδου, καλημέρα κύριε Σαραντάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν και σας ακούω λίγο έτσι χαμηλά. Δεν μπορεί να είναι το πρόβλημα το τηλέφωνο μου.
0: Για να δούμε, να το φτιάξουμε, να προσπαθήσουμε τέλος πάντων.
2: Για πείτε, ωραία.
0: Για πείτε μας το ενδιάμεσο, κύριε Κανάκη.
2: Κοιτάξτε, είχαμε τη χαρά χθες ο δήμαρχος μας και ο πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ, ο κ. Βογιονικόλας, να εγγενιάσουν τρεις καινούργιες ουσιαστικά δομές. Η μία είναι στον παλιό χώρο του Ξενώνα, που ήταν παλιότερα του Δήμου στην Ομιλίδου Σκυλίτση, και πρόκειται για ένα κοινωνικό κομμωτήριο. Πρόκειται για ένα χώρο που δωρεάν σε πολύ ευάλωτους ανθρώπους και ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο θα μπορεί να προσφέρεται η περιποίηση, κούρεμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και συγχρόνως εκεί θα βρίσκονται το κοινωνικό πλυντήριο του Δήμου. Ένας χώρος δηλαδή που ευπαθείς ομάδες που δυσκολεύονται αλλιώς θα μπορούν να πλένουν εντελώς δωρεάν τα ρούχα τους. Και παράλληλα ένας καινούριος χώρος Ξενώνας, τη Βασιλικών 7.
1: Στα Καμίνια δεν είναι αυτό?
2: Στα Καμίνια είναι ο παλιός Ξενώνας που είχε ο ΕΟΕΔΗ για τους οροθετικούς, ένας πολύ παλιός Ξενώνας, τον οποίο ο Δήμος πήρε, ξαναέφτιαξε και έκανε το εξής. Διαμόρφωσε καταρχήν χώρους φιλοξενίας που αφενός μεν θα είναι για τους συγγενείς των ασθενών του Μεταξά. Πρέπει να θυμίσουμε, για όσους δεν το ξέρουν, ότι το νοσοκομείο μας, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και πρέπει να το λέμε, φιλοξενεί ανθρώπους που έρχονται από τα νησιά. Και όσο διαρκεί η θεραπεία, μια θεραπεία δύσκολη, οι οικογένειές τους, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν που να μείνουν. Επομένως, θα έχουμε δυνατότητα εκεί να φιλοξενούμε συγγενείς ανθρώπων, και εμείς το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, που νοσηλεύονται. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα για περιπτώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία βίας γυναικών να φιλοξενούνται προσωρινά, όπως και κάποια προσωρινή φιλοξενία ανθρώπων, οικογενειών που βρίσκονται σε δυσκολία. Και παράλληλα θα υπάρχει ένας εξαιρετικός πολυχώρος στο ισόγειο του κτηρίου που φτιάχτηκε από την αρχή, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα μαθήματα, εκδηλώσεις, σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχαν πολλά πράγματα. Επομένως, αν σκεφτεί κανένας λιγάκι το που βρίσκεται η ΚΟΔΕΠ, που βρίσκονται η Ομιρίδου Σκυλίτση, ο νέος Ξενώνας, είναι ουσιαστικά ένας χώρος, ένα τρίγωνο κοινωνικής προσφοράς που αναβαθμίζει αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε σε άλλο επίπεδο και που νομίζω φέρνει πιο κοντά αυτό που έχει πει ο Γιάννης ο Βογιονικόλας, και είναι σωστό ότι στον Πειραιά κανένας δεν είναι μόνος. Προσπαθούμε με διαφορετικές δομές και με διαφορετικά πράγματα να βοηθάμε ακόμα και εκεί που μοιάζει να είναι υπερβολή, αλλά δεν είναι, σας διαβεβαιώ, όπως είναι η προσωπική καθαριότητα, ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη στην πόλη και είναι αρκετοί.
0: Φυσικά. Μάλιστα.
1: Τι άλλες δραστηριότητες έχουμε την ευκαιρία τώρα που σας βρήκαμε, κύριε Κανάκη, μας τις πείτε σε αυτόν τον ευαίσθητο κοινωνικό χώρο που ασχολείστε?
2: Κοιτάξτε, η ΚΟΔΕ προσπαθεί να καλύπτει τις περιπτώσεις των ευάλωτων πυρεωτών και αυτό το κάνει, να θυμίσουμε καταρχήν, με την παροχή τροφίμων, τα οποία έχουμε δύο προγράμματα που υποστηρίζονται από τον Ολυμπιακό μας το ένα και από την Ένωση Εφοπλιστών το άλλο, για πολύ ευάλωτες οικογένειες. Είναι πρακτικά ένα μέρος από τα τρόφιμα του μήνα. Όπως επίσης στα πλαίσια και της Όχι του Πειραιά έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι πέρα από τα, ας πούμε για παράδειγμα, την παροχή σχολικών, το είχαμε καλύψει και μαζί εσείς στην αρχή της χρονιάς σε όλα τα παιδιά που έρχονται στο δημοτικό, μια πολύ σημαντική το να δώσει κανένας όλα τα σχολικά στα νέα παιδιά, το οποίο συμβαίνει ουσιαστικά μόνο στον Πειραιά, η παροχή προπληρωμένων καρτών τροφίμων σε πολύ ευάλωτες οικογένειες. Στην πραγματικότητα έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο όπου κάποιος που είναι σε ανάγκη μπορεί να έρθει και να βρει υποστήριξη, να βρει καθοδήγηση. Ξέρετε, δεν είναι πάντα εύκολο και αυτονόητο σε μια εποχή μεν ψηφιακών αλλαγών, αλλά το οποίο δυσκολεύει μεγαλύτερους ανθρώπους ή ανθρώπους που δεν έχουν τη γνώση, από το να κλείσουν ένα ραντεβού μέχρι το να φτιάξουν τα χαρτιά τους για τα επιδόματα και να βρουν συνολικά υποστήριξη. Και πάντα βέβαια, και το ξέρετε εσείς κύριε Σαρδάκη, το κάνει η ΚΟΔΕΠ χρόνια, αλλά το κάνει καλά, με αυτό που λέμε street work, δηλαδή δουλειά στο δρόμο, η κοινωνική λειτουργία, ομάδες κοινωνικών λειτουργών να περιφέρονται στην πόλη σε σημεία που βρίσκονται περιπλανόμενοι, άστεγοι, για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι.
1: Καλή δύναμη και κανάκι μου τότε. Καλή δύναμη να έχει και καλό κουράγιο.
2: Ευχαριστώ και νομίζω ότι η ΚΟΔΕΠ αυτά τα χρόνια και θα το κάνει όλο και περισσότερο θα συμβολίζει αυτό που νομίζω είναι, έχουμε όλοι στον Πειραιά, ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη στην πόλη απέναντι στους πιο αδύναμους από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας
0: μέρα. Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
5: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Τώρα από πού είναι αυτή η φωτογραφία τώρα του κυρίου Τιμολέου. Τα καλημέρα, καλή συνέχεια αγαπητή Κάτια και φίλτα τε Γιώργη. Μας έστειλε αυτή τη φωτογραφία.
1: Για να δω, μισό.
0: Προφήτης Ηλίας είναι.
1: Γιατί δεν τον βλέπω εγώ τον Τιμολέοντα.
0: Εδώ κάνει κάτω.
1: Τι κάτω.
0: Εδώ. Καλή συνέχεια αγαπητή Κάτια και φίλτα τε Γιώργη. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η φωτογραφία τώρα. Ειλικρινά, μπορεί να είναι λόφος Βόκο, δεν είμαι σίγουρος. Αργύρης Καλαμαράς, πάρα πολύ σημαντικές οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες καλλιτέχνης στους πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και που γίνονται σε αντίμον πυρία. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα, κύριε Αργύρη. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη, και σε εσένα. Όποιος μπορεί να βρει που είναι αυτή η φωτογραφία, του πω μπράβο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που είναι αυτή η φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Την βλέπετε, κύριε Μολφέ, εσείς.
2: Ναι.
0: Είναι προφήτη ηλία.
2: Πιθανόν. Για μένα, ναι.
0: Μπράβο, γιατί δείχνει το μικρολίμανο κάτω, έτσι.
2: Αυτό που φαίνεται στην άκρη, άκρη,
0: ναι.
2: Προφανώς είναι από προφητηλία προς τα κάτω.
0: Κατάλαβα. Οπότε να υποδεχτούμε σε λίγο και τον Λουκά, διότι είχε χτες συναντήσει, είχε ραντεβού, έβγαλε και φωτογραφίες, να μας δώσει και το κλίμα ο Λουκάς και στο μεσημέρι.
1: Άντε, με το καλό να τον υποδεχτούμε.
0: Πάμε να τον φωνάξω. Πάμε.

0: Με ρωτούσε η κυρία Κάτια προηγουμένως. Εδώ.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Είμαι σίγουρος. Η Κάτια δεν με έχει ρωτήσει. Έχουμε δοθεί πρωτήτερα.
0: Τη είπε για τα χθεσινά.
2: Όχι. Είπαμε άλλα πράγματα. Όχι. Γιατί συζητάγαμε έξω, για τις βαφτίσεις. Άσχετο τελείως.
0: Με ρωτούσε για τις
2: συναντήσεις που είχες. Το πρωινό το μάζωμα, έτσι, το briefing την ώρα που είχε το δελτίο ειδήσεων στις 8 και στις 9, γίνεται ακριβώς μπροστά στην υποδοχή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του ΠΕΑ. Εκεί πέρα μαζευόμαστε όλοι με τους καφέδες, μόλις έχουμε έρθει, και γίνεται το πρωινό το briefing, στο οποίο μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Ποτέ κάτι δεν θα πει για το τι γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, ποτέ εγώ θα πω τι γίνεται στα αθλητικά. Μόνο ο Θάνος καμιά φορά μας εξηγεί πώς παίζει drums.
0: Μην μας κάνεις χρόνο όμως. Μην μας κάνεις χρόνο.
2: Εσύ ρωτάς.
0: Μην μας κάνεις χρόνο. Λοιπόν, παίζουμε και τα χθεσινά.
2: Πάμε.
0: Κλίμα.
2: Τι σε ρώτησε η Κάτια.
0: Το κλίμα, η αίσθηση, η εκτίμηση.
3: Κυρίως την αίσθηση.
0: Η ψύχωση που υπάρχει.
3: Και για ψύχωση ρώτησα πράγματι.
2: Τελευταίος που είπε ψύχωση στον Ολυμπιακό απολύθηκε. Κάτανετς.
0: Ο Κάτανετς. Όχι, ο Κάτανετς δεν είπε αυτό. Ο Κάτανετς είπε γιατί να υπάρχει ψύχωση.
2: Να, λέει,
0: εγώ πέρα, λέω να υπάρχει ψύχωση.
2: Ο Ολυμπιακός έπαιζε στη Ριζούπολη. Λοιπόν, και είναι τώρα πάρα μου. Να σε θυμάμαι ποιο μάτς. Ήμουν. Και μας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η ψύχωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτή η ψύχωση που υπάρχει με το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
2: Με το που το ακούει ο Σωκράτης ο Κόκαλης, την επομένη του στείλει την απόλυση.
3: Ευτυχώς που έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Απά, μην το λες. Λοιπόν, χθες, κοίταξε, το κλίμα είναι λογικό, δεν θα είναι καλό. Ολυμπιακός για πέμπτη φορά στο συνεχόμενο στο Final Four. Αυτό βέβαια το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι.
0: Περίμενε. Να πούμε καταρχήν ότι ο Λουκάς Στεφανόπουλος χθες ήταν στη Media Day.
2: Όχι, ήμασταν όλο το team.
0: Το team. Εσύ είσαι τώρα εδώ. Στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μίλησε εκεί με τους παίκτες, μίλησε με τον αρχηγό, μίλησε με τον Λάρη, μίλησε με τον coach, είχε πει το κλίμα και θα μας τα πει τώρα. Καλημέρα. Yeah,
2: το κλίμα είναι όπως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό, φοβερά ανεβασμένη ομάδα ψυχολογικά και κυρίως γιατί ήταν πολύ δύσκολη περίοδο. Θυμάσαι, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός πέρασε από δύσβατα μονοπάτια για να καταφέρει να πάρει τελικά την πρόκριση και μάλιστα πανηγυρικά ως πρώτος. Στο Final Four, τραυματισμοί. Μάλιστα μου λέει κάποια στιγμή ο Κώστας Παπανικολαίου, τον οποίο θα τον ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Σήμερα θα βγάλουμε το Γιάννουλη Λαριτζάκη τη γλώσσα που μας έχει κάνει. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το που είπε ο αρχηγός, ότι στα δύσκολα και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν άφησαν την ομάδα ανοχήρωτη. Κάναν μεταγραφές. Ήρθε κόσμος. Εξισορροπήθηκε το ρόστερ. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, κανένας δεν ρώτησε. Κανέναν, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος είναι άρφος, για την κατάρα της πρώτης θέσης. Όπως επίσης κάποια στιγμή στις γενικές ρωτοαπαντήσεις που έγιναν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τις οποίες τις έχουμε προβάλει από την Web TV του σταθμού, γίνανε ερωτήσεις. Περίμενε ο Γιώργος Μπαρτζόκας την ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Λέει σε κάποια αποστροφή του λόγου του σε μια προηγούμενη για τέτοιο και περιμένω να δω αν θα υπάρξουν ερωτήσεις κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξε ο Νίκος Οφάλιας, ο φίλος μου από τον πρωταθλητή, του ρωτάει για το Παναθηναϊκό. Η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λοιπόν, ούτε γι' αυτό ασχολούνται στον Ολυμπιακό. Κοιτούν για την αποκλειστικά
1: Φενέρ.
2: Για τα, τη Φενέρ. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή άλλη ομάδα. Ξέρεις, αν δεν περάσει τη Φενέρ,
1: τι να
2: συζητάς. Πάμε τώρα σε πιο χρηστικά, πιο σημαντικά.
0: 5.000 Τούρκοι.
2: Οι οποίοι θα, σύμφωνα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, όποιοι έχουν πάρει εισιτήρια αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το εισιτήριο δεν αντιστοιχεί κάπου πριν κάνουν την εξής. Όταν θα μπουν για να τα προσωποποιήσουν, να τα ονομαστικοποιήσουν τα εισιτήρια, τους ρωτάει το σύστημα τι ομάδα είναι. Και αυτομάτως το εισιτήριο πάει και κουμπώνει στο κομμάτι το οποίο θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι φίλοι της Φενέρμπαξε. Σύμφωνα λοιπόν με το αρχικό σχέδιο, που ουσιαστικά αυτό θα είναι και το τελικό, οι φίλοι του Ολυμπιακού, επειδή πάντα παραδοσιακά, θυμάσαι από τα παλιά χρόνια, έπαιρναν θύρες στο ΆΚΑ, είτε στο ανοιχτό είτε στο κλειστό, ήταν ακόμα, όχι στην Νέα Φιλαδέλφεια, όχι, γινόταν η πορεία και έβαζε αστυνομία, θυμάσαι, από το Άλσος και πήγαινε από πίσω. Αλλά στο ΆΚΑ με τον ηλεκτρικό. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάνε και θα αντιστοιχούν στις θύρες που έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρικό και στην Αττική Οδό. Ναι. Επίσης, με αυτά τα οποία μαθαίνω, στο σχεδιασμό που θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες, θα υπάρχει οδηγία και για το πού θα σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε στο Ολυμπιακό στάδιο από το Αττική Οδό. Έχουμε ερευνήσει για όλα αυτά. Και περιμένουμε βέβαια τώρα να ξεκαθαρίσει το θέμα και με τα επιπλέον εισιτήρια τα οποία θα πάρουν και επισήμως οι ομάδες.
0: Ισπανούς βλέπεις.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, χωρίς να είναι 100% να αντιστοιχούν τα νούμερα που θα πούμε, να αντιστοιχούν 100% στην πραγματικότητα. Πράγματι, περίπου 5.000 υπολογίζονται οι φιλάθλοι της Φενέρ, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τα αρχικά εισιτήρια τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωλίγκα. Άλλοι τόσοι οι φίλοι του Ολυμπιακού και άλλοι τόσοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Λέγαμε και χθες ότι ήδη έχει αρχίσει η ανταλλαγή των εισιτηρίων. Όπου εδώ πέρα θα πρέπει να, ο καθένας να προσέχει από πού παίρνει εισιτήριο, ποιος είναι αυτός. Αν παραδείγματος χάρη, Γιώργο μου, ζητήσει εισιτήριο και σου πει κάποιος, ναι, έλα να δώσουμε ραντεβού στο τάδε σημείο, θα κοιτάξει ποιο είναι αυτό το σημείο. Δεν πας ποτέ να πάρεις, να κάνεις. Δεν είναι χαρτί. Θα γίνει ανταλλαγή στοιχείων, αυτά θα πληρωμή μέσω τράπεζα. Θα πρέπει όμως να γίνει, εάν χρειαστεί να υπάρξει η ανταλλαγή αυτή διαζώσης, σε κάποιο σημείο που να έχει κόσμο, σε μια καφετέρια, σε μια κεντρική πλατεία. Δεν μπορεί να πας εσύ ξαφνικά να έχω εγώ προσωπικά με σένα, ή εγώ να πιστέψω ότι είσαι οπαδός κάποιες ομάδες και να γίνει κάποιο επεισόδιο. Αυτά είναι μερικά χρηστικά που θα πρέπει να ξέρουν. Επίσης, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν αγοράσει εισιτήρια μέχρι τώρα, εάν δεν τα δώσουν μέχρι και την Κυριακή, που είναι η deadline της ανταλλαγής εισιτήριων, μετά θα πρέπει να πάνε στο γήπεδο ή να μην πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν μπορούν να πουλήσουν τα εισιτήρια μέχρι 17 του Μάη, δηλαδή 16 αύριο μέχρι την Κυριακή. Αυτά τα χρηστικά προς το παρόν. Καθημερινά θα διοχετεύουμε πληροφορίες και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Βεβαίως, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Πειραιάς το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, θα είναι ντυμένο στα ερυθρόλευκα, αν πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί... Παρασκευή, θα είναι ντυμένο και πάλι στα ερυθρόλευκα, θα υπάρξουν ξέρεις, fan zone και όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε και αυτά. Κάτι άλλο.
0: Θα στηθούν πουθενά τηλεοράσεις.
2: Έλα εδώ.
0: Θα στηθούν πουθενά τηλεοράσεις.
2: Το έχουμε πει. Γίνονται προσπάθειες, ναι, αλλά δεν είναι απλό με δεδομένο ότι χρειάζονται άδειες. Ναι. Χρειάζονται άδειες. Το ξέρεις, είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης και οι δύο. Μπορεί να έχετε πληρώσει η ΕΡΤ ή το ΣΤΑΡ κάποια τηλεοπτικά δικαιώματα και ξαφνικά να γίνεται δημόσια προβολή. Αυτό γίνεται μόνο στις καφετέρειες, οι οποίες πληρώνουν ένα ειδικό ποσό. Δηλαδή, η συνδρομή που πληρώνω εγώ στην Κοσμοτέ ή στην Νόβα δεν αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο πληρώνει μια καφετέρια ή ένας άλλος χώρος που γίνεται μαζική προβολή των αθλητικών γεγονότων. Αυτά για το μπάσκετ προς το παρόν. Θα πούμε πολλά περισσότερα και το μεσημεράκι. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν.
0: Καρέμι ή Ελκαβί.
2: Άστον Βίλα Λίβερπουλ, απόψε στις 10.
0: Α, μας ενδιαφέρει αυτό.
2: Αμέσως κάνεις αυτό το περίεργο μορφασμό. Θα ξεκινούσα με κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, προτρέχω για να μην ρωτάς μετά.
0: Ναι, δεν μιλάω.
2: Λοιπόν, σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ. Όποιος τερματίζει δεύτερος, ειδικά Ολυμπιακός, που ενδιαφέρει σένα Γιώργο μου, κερδίζει, είναι το λεγόμενο rebalancing της UEFA. Στα ελληνικά πώς είναι, εξισορρόπηση.
0: Εξισορρόπηση.
2: Κάπως έτσι είναι. Έτσι. Κυρίως οικονομικός όρος είναι, στο χρηματιστήριο το ακούμε. Λοιπόν, αυτό τον όρο χρησιμοποιούμε, εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι όταν οι ομάδες ανακατανέμονται. Να το δώσουμε έτσι καλύτερα στις θέσεις των προκριματικών γύρων. Αν λοιπόν η Άστον Βίλα, η οποία ισοβαθμεί με τη Λίβερπουλ, είναι 59-59, νικήσει τη Λίβερπουλ, την προσπερνά. Πάει τέταρτη. Εάν τερματίσει τέταρτη και την τετάρτη στον τελικό του Europa League, νικήσει τη Φράιμπουργκ. Τετάρτη είναι ο τελικός του Europa League. Τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει 15 μέρες. Και ουσιαστικά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League
0: πολύ σημαντικό, ναι.
2: Πάει στο... μόνο σημαντικό, σημαντικότατο. Γιατί περνάς, πας στα play-off
0: ναι, ναι.
2: Και μετά στη χειρότερη πας Europa League. Βέβαια, εκτός από αυτό, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια από ότι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αν ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει, ακόμα και με ήττα, ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός, λοιπόν, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, δύο πολύ σημαντικά μάτς. Εξού και το γεγονός ότι χθες, με το που έγιναν γνωστοί οι διαιτητές, ο Ιταλός Κολόμπο στο Νέα Φιλαδέλφεια. Ιταλοί που είχαν κατακάψει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και κάποιο Γεωργιανό και Κατσεϊσβίλη.
0: Στην λεωφόρο.
2: Στην άδεια λεωφόρο. Ήταν λογική αντίδραση του Κώστα Καραπαπά, ο οποίο μετέφερε έτσι και την θέση του Ολυμπιακού, που ουσιαστικά καταγγέλει για ακόμα μια φορά τους ορισμούς του αρχιδιαιτητή, του Γάλλου, του Λανουά. Και κλείνει, μάλιστα, θα ντρεπόταν, ας πούμε, και ο Μπαλτάκος. Όπου κοκκίνησε ο Μπαλτάκος, δηλαδή, ούτε με Μπαλτάκου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σύμφωνα. Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, αστερίσκω στα ονόματα Ποντένση και Εσέ. Ναι. Αύριο θα ξεκαθαρίσει. Ποντένση, ο οποίος πέρασε το 48ωρο χωρίς ζαλάδες και όλα τα υπόλοιπα. Και το αναφέρω αυτό γιατί αποχώρησε με διάσηση. Από το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Εσέ αποχώρησε με μια σκαριά στο μυρό από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα και οι δύο θα είναι στην αποστολή τουλάχιστον. Για τη Νέα Φιλαδέλφεια στην ΑΕΚ αύριο έχουν το Σάββατο, όπως πάντα,
0: ανοιχτή
2: προπόνηση. Θα είναι και διήμερο εορταστικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, λογικό και επόμενο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο κόσμος της ΑΕΚ θα έχει δυνατότητα να πάρει μέρος σε διάφορες δράσεις, εντός και εκτός γηπέδων, εντός την Κυριακή όπου θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε δύο πολύ σημαντικά μάτς για το πόλο γυναικών. Ολυμπιακός Σαμπατέλ στις 7. Στο Παπαστράτη, ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει τη Σαμπατέλ με 17-12 στη Βαρκελόνη. Ουσιαστικά είναι με το 1,5 πόδι στο Final Four του Champions League, όπου ήδη έχει προκριθεί και το ανδρικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πάει δηλαδή για τρία ευρωπαϊκά τρόπαια.
0: Τρία
2: ευρωπαϊκά τρόπαια από εδώ και πέρα. Και έχουμε και το Ναυτικός Ομίλος Βουλιαγμένη Σαν Ανδρέου. Η Σαν Ανδρέου είναι η πρωταθλήτρια περσινή Ευρώπη. 11-11 το πρώτο μάτς. Αύριο στις 3 παίζουν οι άλλοι επαναληπτικοί Ρώμα Ματαρό. 13-9 είχαν κερδίσει οι Ισπανίδες. Σούιπεστ Φερετσβάρος. 16-9 έχει επικρατήσει η Φερετσβάρος στο πρώτο παιχνίδι. Αύριο πριν το μάτς του Ολυμπιακού με τη Σαμπαντέλ θα τιμήσει ο σύλλογος 4 μεγάλες μορφές της ομάδας εδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. 4 κορίτσια που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία. Την τωρινή, τη μάνατζερ, την Φιλιό Μανουλιουδάκη, την Αλεξάνδρα Σιμάκη, τη Χρυσή Διαμαντοπούλου που για σειρά ετών υπερασπίστηκε την ερυθρόλευκη εστία και την Νικόλ Ελευθεριάδου.
3: Ευχαριστούμε, Λουκά.
0: Τελειώσαμε αυτό, ήτανε.
2: Όχι, πώς δεν έχω. Σημαντικό μάτς στην Κυριακή, θα πούμε το μεσημέρι, είναι το Ζάκυνθος Εθνικός. Θέλει 2-0 ο Εθνικός για να έχει ελπίδες σαν.
0: Καλή επιτυχία στον εθνικό, λοιπόν. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα,
0: καλό Σαββατοκύριακο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ισορρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία δύο δράστες το περασμένο Σάββατο. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας στην Κάτω Αχαΐα για τον εντοπισμό 52χρονου τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 35χρονο μετά από διαπληκτισμό. 17χρονος Αιγύπτιος μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς με ηλεκτρικό πατίνι στη Θεσσαλονίκη, οδηγείται στον εισαγγελέα. Απολογούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Η στρατιωτική συντριβή συνεχίζεται. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, δήλωσε ο Τραμπ από το Πεκίνο. Σε άνοιγμα των στενών του ορμού, το συντομότερο δυνατό, και τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καλεί η Κίνα. Ανησυχία στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για τη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Με την ομιλία Μητσοτάκη και σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030, ξεκινά απόψε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από νέους 18 και 19 ετών για το Youth Pass στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

όλη αυτή. Αυτό είναι έκτρωμα. Η πόλη είναι νεκρή. Τα μάτια σου έγχρωμα. Βάλ' το πλουσάκι σου. Θέλει σιδερώμα. Θα στο έχω έτοιμο ως το ξημέρωμα. Είσαι σαν ζωγραφιά, σαν ένα έκθεμα. Όταν φοράς το τζιν που θέλει στένεμα, μου λες χαλάρωσε λίγο πιο ήρεμα. Πάνω μου πέφτει σαν ήλιο βασίλεμα.

ελπίδα που λείπει από το κίνημα. Κι εγώ με δίπλα σου, αυτό είναι το τίμημα. Θέλεις μια νέα ζωή, νέο ξεκίνημα. Πάντα μας έτρωγε αυτό το δίλημα. Αν μείνουμε εδώ, που είναι το πρόβλημα. Θα ψάξω κι ίσως βρω κι άλλο εισόδημα. Θα μουρμουράω ρε φρέν, είμαι λιποθύμα. Δεν θα ξεμείνουμε, έχω απόθεμα.

Μες στο δωμάτιο, μόνο εγώ κι εσύ. Απ' η πόλη μας κλείνει το μάτι. Στον τοίχο απέναντι, κάποιος σου έγραψε. Το ξέρω πως όλα πήγανε στράφη. Κάτω από το πάπλωμα, μόνο εσύ κι εγώ. Ό,τι θέλω να πω, στο έχουν ξαναπεί. Ακόμα και εδώ πάνω στο ίδιο κρεβάτι. Τα αστέρια μέσα σου είναι ατελείωτα. Κάτω από τα χέρια σου μόνο το δέρμα μου. Και εσύ πάντα τα φεύγεις πριν το τελείωμα. Μετά μου υπόσχεσαι, μέχρι την άνοιξη φεύγουν τα σύννεφα. Μένουμε εγώ κι εσύ στο ήλιο βασίλεμα. Μέσα στο όνειρο, εγώ γυρίζω πια κι είναι ξημέρωμα. Ό,τι κι αν έλεγα, τώρα το ξέχασα. Κάτι μου είχες πει για το ξενέρωμα.

ανέμορφες, ήρεμες, απαλές καλημέρες. Όπου και αν πάω πάντα εδώ γυρνώ. Κανάλι 1 90,4. Καλημέρα όλη μέρα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και πρώτα 7 λεπτά. Έχουμε μια ηλιόλουστη 15η του μήνα του Μαΐου, Παρασκευή. Σας εύχομαι όλους να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο από τώρα και μια όμορφη Παρασκευή από τώρα. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στις μουσικές, τις απαλές μουσικές σήμερα, ελληνικές έτσι, ταξιδιάρικες μουσικές. Παρέα με την Κατερινιό συνονόματη Ακοκαλίδου στον ήχο. Καλημέρα από όλους μας. Είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας σταθμό του Πειραιά, εδώ πέρα που εκπέμπουμε, κανάλι 1 90,4. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι, Κύματα ονομάζεται, ένα τσιγάρο στα μπάμ, είναι η μπάντα. Και συνεχίζουμε το Βάλς των Ονείρων από Μαριάννα Κατσιμίχα. Το ακούμε και επιστρέφω με κίνηση και καιρό.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Παιδιά, αν δεν καταλάβατε, αυτός είναι ο Ακύλας με το Ατελιέ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω την άποψή σας, μιας και έχουμε, διανύουμε περίοδους Eurovision. Σας αρέσει το φέρτο, δεν σας αρέσει, είναι στα γούστα σας. Είναι σίγουρα ευρωβιζιονίστικο τραγούδι 100% και θέλω την άποψή σου στο 6951-904-904. Λοιπόν, μα είναι εντάξει μαζί μου Μαζάνη και νομίζω πρέπει να είμαι και εγώ εντάξει μαζί σας και να σας πω την κίνηση, μιας και έτσι είναι οι συνηθίες μας οι πρωινές εδώ πέρα. Και λοιπόν, κάτσε να ανανεώσω γιατί την έχω ανοίξει εδώ και ώρα, μπας και πέσει λίγο. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός έχει τμηματικά θέματα περισσότερο στο Περιστέρι και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι και το Κέντρο και αυτή τμηματικά, κάπου κόκκινο, κάπου κίτρινο, σε καλύτερη κατάσταση. Η Μεσογείον λίγο προς το Κέντρο έχει ένα θεματάκι παραπάνω. Η Καρέας μια χαρά, η Βουλιαγμένη στο ίδιο, η Παραλιακή, η Λεωφόρος Ποσειδώνος μας από τον Άλυμο, Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και λίγο το Φάληρο εκεί στο ύψος της ΕΔΕΜ και ο Πειραιάς στην είσοδό του, στην Μικρά Ασία, στην Αλιπέδου, στην Γούναρη, στην Κόνονος. Λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου προς Ελευσίνα μέχρι και τον λίγο πιο κάτω από τον Σκαραμαγκά, εκεί που είναι αυτό το περίφημο φανάρι που βγαίνουμε για να πάμε προς Κόρυφο ουσιαστικά. Τούτα και εκείνα με την κίνηση. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Κυλάνε τα πράγματα. Μα είναι εντάξει μαζί μου, του δίνω την ψυχή μου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή μας είχαν έτσι, κάπου είχα ακούσει στο κανάλι νομίζω, στο Open, ότι θα χαλάσει ο καιρός, κακοκαιρία, καταιγίδες και τα σχετικά, δεν έγινε αυτό και η αλήθεια είναι μας κάνει όμορφη εβδομάδα. Το Σαββατάκι εδώ κάτι μου το χαλάει και φαίνεται, αντί για ήλιο έχουμε ένα σύννεφάκι, αλλά μέχρι το Σάββατο έχουμε άπειρες ώρες, οπότε μπορεί να αλλάξει και αυτό και να μας κάνει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή που δείχνει μία βροχούλα. Αλλά τι να λέμε, μια εβδομάδα μετά, χαίρο πολύ Χαιρόπουλος. Είναι εντάξει μαζί μου Μαζάνη και πάρτι από Billy Clark μετά. Και να πούμε τα χρόνια μας πολλά στον Αχίλιο, στον Βάρβαρο, στην Βαρβάρα, στον Παχώμιο. Ενδιαφέρον όνομα, Παχώμιος. Στην Κάλλη, στην Καλή, Παχώμιο και... ναι, αυτά. Χρόνια σας πολλά όσοι γιορτάζετε και σαν σήμερα Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης παρακαλώ, αγαπημένο μου part της συνείδησης μου, οι αντιρρήσεις που δημιουργεί ο εγκέφαλος και όλος αυτός ο διάλογος που μονίμως υπάρχει στον εγκέφαλο μου, ναι αλλά αν και ούτω καθεξής, αζυγός και όλος που είμαι. Διεθνής ημέρα οικογένειας, τι όμορφο. Αν έχετε την ευκαιρία, πάρτε την οικογένειά σας και πηγαίνετε μια έτσι όμορφη βόλτα, έναν όμορφο περίπατο, έναν όμορφο καφέ, σοκολάτα, χυμό, οτιδήποτε, κάτι λέει παιδί μου, έτσι να μην τα αφήνουμε αυτά τα που τα θεωρούμε δεδομένα στην άκρη, ξέρετε, το είναι εκεί, αλλά να το τιμούμε και να το θυμόμαστε και να το αγκαλιάζουμε όσο πιο συχνά μπορούμε, αυτά θα πω. Και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Εδώ θα το ψάξω λίγο περαιτέρω, γιατί ίσως μπορεί να έχουμε και κάποιες έτσι ιδιαίτερες βραδιές σήμερα που είναι και Παρασκευή και να είναι κάποια μουσεία ανοιχτά. Οπότε ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε με ίσως κάποιο νέο.

Λοιπόν, παιδιά, μπήκα και διάβασα για τη νύχτα μουσείων. Κάτι μάλλον λάθος εγώ αποθήκευσα. Γιορτάζεται 18 Μαΐου από το 1977. Έχει καθιερωθεί λοιπόν στην προσπάθεια να αναδείξει το ρόλο των μουσείων και στην σύγχρονη κοινωνία και καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Και στα πλαίσια αυτού, εμείς εδώ, στα πλαίσια της συγκεκριμένης ημέρας λοιπόν, όλα τα μεγάλα μουσεία της χώρας μας έχουν οργανώσει δράσεις και θεματικές εκδηλώσεις για την Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο για όλους τους επισκέπτες. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις περιλαμβάνουν Εθνικό λοιπόν Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο τι κάνει, ξεχωρίζει ξενάγηση για την ενωμένη κοινωνία των Κυκλάδων πριν 5.000 χρόνια. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα δύο θεματικές περιηγήσεις που αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία των αρχαιολογικών συλλογών και τη συμβολή τους στη σύνδεση πολιτισμών. Ο αριθμός συμμετέχοντων σε κάθε περιήγηση είναι περιορισμένο στα 25 άτομα, ενώ απαιτείται τηλεφωνική κράτηση στο τηλέφωνο που αναγράφει. Αυτό μπορείτε, παιδιά, να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Έχω πάτησα νύχτα μουσείων και στο star.gr, στην πρώτη ακριβώς, στο πρώτο link που σου βγάζει, βρίσκεις όλες τις πληροφορίες. Θα σου πω εγώ απλά τα μουσεία και άμα ενδιαφέρεσαι, μπαίνεις και διαβάζεις και τα κλείνεις. Οπότε ξεκινήσαμε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Ακρόπολης, Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Και όλα αυτά είναι και κοντά γύρω-γύρω εκεί στο κέντρο, σαφώς το γνωρίζουμε. Οπότε αδράξτε νομίζω την ευκαιρία. Θα 17 Κυριακή, δύσκολο γιατί έχουμε κάτι γήπεδα, κάτι... Ναι, παιδιά, τη τελευταία μου εκπομπή θα έχω την Κυριακή από ό,τι ενημερώθηκα εχθές. Και η αλήθεια είναι με πήραν λίγο τα ζουμιά γιατί συγκινήθηκα το πόσο γρήγορα πέρασε αυτός ο καιρός, το πώς πήγε όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, το πρωτόγνωρο για εμένα, γιατί δεν είχα ασχοληθεί επαγγελματικά με τα αθλητικά προηγουμένως στη ζωή μου. Οπότε την Κυριακούλα θα δώσω recital, 11 η ώρα Grand League, αν θέλετε μπαίνετε και μας βλέπετε μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Θα σας μεταδώσουμε σίγουρα ενέργεια από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και γενικά μια έτσι ανασκόπηση και πράγματα από αυτά που συνέβησαν στο πρωτάθλημα. Δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω, τον εαυτό μου βρίσκω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Δευτέρα, μια χαρά, 18 Μαΐου, εγώ νομίζω ότι θα πάρω τηλέφωνο και θα κλείσω κάποιο μουσείο έτσι να τα διαβάσω και μετά εξονυχιστικά. Αυτά θα πω, εξονυχιστικά. Για να δω που θα καταλήξω. Και αν με πετύχετε εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς είστε εδώ οι ακροατές εμφανισιακά, να μου πείτε ένα γεια. Κάτια και εσύ εδώ. Γεια, ξέρω κάτι τέτοιο. Προς το παρόν όμως μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6951-904-904. Θα πω λίγο σαν σήμερα. Λίγο πριν περάσουμε στο διάλειμμα, προλαβαίνουμε. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του gambling, ας το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο σώτο είναι αυτό, σώτα βασικά. Το 1974 ο Frank Zappa και η σύζυγός του ανακοινώνουν τη γέννηση του τρίτου παιδιού τους. Είναι αγόρι και του δίνουν το όνομα Αχμέτ Ροντάν, από την ονομασία ενός τέρατος του κινηματογράφου. Το Google δεν βρήκα κάτι επί τούτου για τον Αχμέτ Ροντάν, αλλά παρόλα αυτά σκέψτε το σαν ιδέα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάνει... Αφού το αγαπάς το παιδί, δεν θέλω να το ονομάσεις με ένα όνομα ενός τέρατος του. Τέρατος γενικά, κινηματογράφου, παραμυθιού, μουσικής, συγγράμματος. Γιατί να το κάνεις αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν θα ξεχάσω ποτέ το πατέρα, άσχετη είδηση εννοώ. Έναν κύριο εκεί πέρα, κάπου στο εξωτερικό, νομίζω Αγγλία, ξέρω εγώ, όπου είχε τη φαϊνή ιδέα να βγάλει την κόρη του... Arsenal ανάποδα, το οποίο διαβάζεται Arsenal Lanesra. Το ακούω. Δηλαδή όταν το είχα διαβάσει πρώτη φορά ήταν Lanesra. Ωραίο, και τελικά ήταν Arsenal. Άρα για το μάθει ποτέ γυναίκα. Για να βγει και είδηση να μου πεις, λογικά θα το μάθει. Αλλά μια χαρά. Έμπνευση να υπάρχει και όλα καλά.

Άλλο ένα πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι, το 2021 ο μακροβιότερος ραδιοφωνικός DJ του κόσμου αποχαιρετά το κοινό του, ο 96χρονος λοιπόν Ray Cordeiro, πορτογαλικής καταγωγής Πορτογάλος, διατηρούσε μουσικές εκπομπές σε ραδιόφωνα του Hong Kong από το 1949. Ένας Πορτογάλος στην Κίνα από το 49. Και κατέληξε να είναι και ο γυρεότερος, μακροβιότερος ραδιοφωνικός DJ. Αυτό είναι ωραίο. Και κάνω ένα έτσι, μια γρήγορη σκέψη πριν από το κεφάλι μου. Άργομαι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 80 χρόνων. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Καλημέρα, όλη μέρα.

0: Χωρίς φράγκο σχεδόν πατάμε τα κλάματα. Γιατί κάναμε τον πόνο μας επιλέγματα. Χαράξαμε τα πιο βαριά βιώματα σε δέρματα. Δεν μας φτάσαν τα ανοίγματα. Χωρίς συνέπεια βάζουμε τα επίθετα με τα ταρήματα. Τα παιδιά που οι βλέπαντα τρέχουν στα τμήματα. Τα λογικά μας άλματα. Τρέχουμε κοντά με τα μορφότερα πλάσματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αστέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας στέλνει όντως υπέροχη η λίστα σήμερα. Είχαμε μιλήσει τηλεφωνικώς προηγουμένως και του λέω: μπε συντονίσου, έχω διαλέξει σήμερα, το δούλεψε. Και μόνο που έχει Μαρία Ρίζου, αχ, μεγάλο έρωτα η Μαρίζα. Αστέρη μου, σου αφιερώνω λοιπόν ό,τι τραγούδι της Μαρίζας έχω βάλει στη λίστα. Παρ' όλα αυτά, τώρα ακούμε τα κύματα, γιατί έκανα εγώ ένα μικρό σαρδάμ. Ακούμε τώρα τα κύματα και στην αρχή ξεκινήσαμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα είναι Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90.
5: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
6: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Επιστρέψαμε, κανάλι 1, 90,4, μικρόφωνο και μουσικές επιλογές Κάτια Ταραμπάνκο, στον ήχο Κατερίνα Ακοκαλίδου, και κάθε φορά που μπαίνουν τέτοιες μελωδίες, για κάποιο λόγο η φωνή μου αρχίζει και βαθαίνει και μιλάω όπως μιλάω.

πνευματική διέργηση. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για ξεκαθάρισμα σκέψεων και συναισθημάτων. Παρόλα αυτά που διαβάσαμε, οι συνθήκες σε βοηθούν να εντοπίσεις τι χρειάζεται διόρθωση ή βελτίωση. Ταύρη, η ημέρα ξεκινά με σκέψεις ή ανησυχίες που σχετίζονται με το παρελθόν, όμως έχεις την ικανότητα να βρίσκεις ουσιαστικές λύσεις και έξυπνες ιδέες. Όσο περνάει η ώρα, νιώθεις μεγαλύτερη διάβγεια και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου, ιδιαίτερα σε οικονομικά θέματα. Σήμερα χαλάρωσε, ξεκουράσου και άφησε χώρο για ανανέωση. Δίδυμη, σήμερα ίσως χρειαστεί να ελέγξεις λεπτομέρειες και να διορθώσεις λάθη ή να οργανώσεις καλύτερα κάποια σχέδια. Οι συνθήκες θα κάνουν να βλέπεις πιο εύκολα τα ελαττώματα παρά τα θετικά. Όμως αυτό μπορεί να λειτουργήσει και δημιουργικά. Αργότερα μέσα στην ημέρα η έμπνευση επιστρέφει δυναμικά. Και παρόλα αυτά μπορεί η ημέρα ευνοεί περισσότερο την ξεκούραση και την εσωτερική επεξεργασία παρά την δράση. Καρκίνη. Το πρώτο μισό της ημέρας σε κάνει πιο σοβαρό και προβληματισμένο γύρω από τα επαγγελματικά ζητήματα. Παρότι ίσως δυσκολεύεσαι να αποστασιοποιηθείς, όσο περνάει η μέρα νιώθεις πιο έτοιμος να αφήσεις πίσω ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πλέον, ή η δημιουργική σκέψη και οι νέες ιδέες μπορούν να σε εμπνεύσουν σημαντικά. Λιοντάρια. Η ημέρα μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις ή καθυστερήσεις που σε κάνουν να εστιάζεις περισσότερο στα αρνητικά παρά τα θετικά. Αργότερα όμως η ενέργεια γίνεται πιο ήρεμη και υποστηρικτική. Ευνοούνται οι συζητήσεις γύρω από σχέσεις, οικονομικά ή κοινές αποφάσεις. Παρθένη. Σήμερα ίσως αισθανθείς πως έχεις περισσότερες ευθύνες ή ότι χρειάζεται να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί επίσης να υπάρξουν ενοχλητικά σχόλια ή κριτική, όμως μην τα πάρεις προσωπικά. Η ημέρα ευνοεί την εσωτερική δουλειά, τη χαλάρωση και την απελευθέρωση από πιέσεις περισσότερο από τα νέα ξεκινήματα. Και για τα νέα ξεκινήματα πάντα χρειάζεται να καθαρίζουμε λίγο, ξέρεις, το τοπίο, ε. Ζύγη, η άλλη σήμερα μπορεί να είναι πιο ψυχρή, επικριτική, όμως δεν χρειάζεται να επηρεαστείς υπερβολικά. Η ημέρα σε βοηθά να δεις καθαρά τι χρειάζεται βελτίωση, αρκεί να μην κολλήσεις τα αρνητικά. Αργότερα οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές και μπορεί να βρει λύσεις ή ευκαιρίες εκεί που δεν το περίμενες. Μαζί είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Σκορπιέ. Η σημερινή ενέργεια μπορεί να σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου ή πιο ευαίσθητο απέναντι στα λόγια των άλλων. Πρόσεξε πώς εκφράζεις τα συναισθήματά σου, γιατί εύκολα μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Καθώς περνάει η μέρα, νιώθεις έτοιμος να αλλάξεις συνήθειες ή τρόπους που πλέον δεν λειτουργούν για εσένα. Η ημέρα είναι ιδανική για εσωτερική επεξεργασία, κλείσιμο εκκρεμωτήτων και προετοιμασία για new beginnings, για νέα αρχή. Τοξότες. Μικρές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις μπορεί να σε εκνευρίσουν στην αρχή της ημέρας, όμως ταυτόχρονα σε βοηθούν να διορθώσεις σημαντικές λεπτομέρειες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, βρε παιδιά. Όλα για κάποιο λόγο. Αν κάτι δεν περνά από το χέρι σου, προσπάθησε να μην το υπεραναλύεις. Obviously, αν δεν μπορείς κάτι να κάνεις γι' αυτό, για ποιο λόγο να καίς τον εγκέφαλό σου και να σπαταλάς ενέργεια και χρόνο. Πώς το είχε πει ο Αστέρης, εδώ το έχω. Και να θυμάστε, μη στεναχωριέστε για αυτά που αλλάζουν, γιατί αλλάζουν, και για αυτά που δεν αλλάζουν, γιατί απλά δεν αλλάζουν. So simple. Πω, τα το άστο μυρίζομαι αυτό οριακά. Αν κάτι δεν περνά λοιπόν από το χέρι σου, μην το υπεραναλύεις. Αργότερα η διέστησή σου δυναμώνει και μπορεί να βρεις νέους τρόπους να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο όμορφη και λειτουργική. Εγώ καιρή, η σημερινή ημέρα είναι καλύτερη να διορθώσεις και για διορθώσεις και οργάνωση παρά για μεγάλα ρίσκα και πιεστικές κινήσεις. Δώσε προσοχή στις συζητήσεις και τις επικοινωνίες σου, γιατί οι ανασφάλειες μπορεί να σου οδηγήσουν σε αρνητικές σκέψεις. Καθώς προχωράει η μέρα, νιώθεις πιο ελεύθερος να εκφραστείς και πιο αισιόδοξος. Υδροχόη. Το πρώτο μισό της ημέρας σε οθεί να κινηθείς προσεκτικά και οργανωμένα, ειδικά αν προκύψουν εμπόδια ή καθυστερήσεις. Όμως αργότερα η διέστησή σου σε οδηγεί σε πολύ καλύτερες αποφάσεις και ιδέες. Σήμερα είναι σημαντικό να αφήσεις πίσω ό,τι σε εξαντλεί και να δώσεις προτεραιότητα στην ξεκούρασή σου. Και κλείνουμε με τα ψάρια μας. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να υπάρξουν μικρές απογοητεύσεις ή υπενθυμίσεις για πράγματα που δεν λειτουργούν όπως θα ήθελες. Παρ' όλα αυτά, όσο περνάει η μέρα, εμφανίζονται ευκαιρίες για χαρά, μάθηση και νέες εμπνεύσεις. Απέφυγε σημαντικές αποφάσεις σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα, αν αισθάνεσαι μπερδεμένη. Και η ημέρα ευνοεί περισσότερο την ολοκλήρωση όσων ήδη έχει ξεκινήσει και τη χαλάρωση παρά τα νέα εγχειρήματα.

Overall, συνοψίζοντας για όλους μας, είναι μέρα για έτσι να ξεδιαλύνουμε λίγο το τοπίο, είτε μέσα μας, είτε στο σπίτι μας, είτε έξω, είτε στη δουλειά, είτε οπουδήποτε. Μικρό πράγμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ριζικές αλλαγές και να ξεκουραστούμε. Εγώ αυτό κρατάω. Σουκού έχουμε μπροστά μας. Σάββατο έχω ξεκουράζομαι. Αχ, το μυρίζομαι αύριο. Φίλε, θα κλείσω κινητό και θα σηκωθώ το κρεβάτι. Μαζί είσαι ταξίδι αφιερωμένο στα κρεβάτια όλων μας.

Ακούσαμε προηγουμένως τον Αύγουστο από την Δανάη, παιδιά, πόσο όμορφο τραγούδι, πόσο ταξιδιάρικο. Συνεχίζουμε με Dance With Me Tonight από Μαρία.

0: Μόνο εξαιρέσεις. Λοιπόν, κίνηση λίγο πριν σας φιλήσω, αγκαλιάσω πνευματικά και εγκεφαλικά και τα ανανεώσουμε για Δευτέρα. Ο Κηφισός παραμένει να έχει λίγα θεματάκι, κάτι μάζεψε εκεί πέρα λίγο μέχρι και την Αττική Οδό, στο ρεύμα από Αττική Οδό προς Πειραιά, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Από την άλλη, απέναντι όχθη, το ρεύμα προς Κηφισιά είναι μια χαρούλα, λίγο από τα Κατοπατήσια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει λίγο κιτρινάκι, δεν είναι τίποτα. Η Κηφισίας και η Μεσογείων τμήματικά, το κέντρο μας στην, στην αγκαλιά μου, έλα, Βασιλής Σοφίας, και στη Σταδίου, και μου η τρέλα, στην Καλλιρόης και στην Αρδιτού, και συνεχίζοντας, Μεσογείων, Καρέας, παραλιακή, τμήματικά, η παραλιακή ξέρεις, μάντεψε, σαφώς και στον άνοιμο. Και συνεχίζουμε στον Πειραιά μας τον υπέροχο, Μικράς Ασίας, ομυρίδου σκυλίτσι, λίγο, κίτρινο μιλάμε πάντα, και λίγο κοκκινάκι στην, ναι, στην σκυλίτσι πριν τη Γούναρη και στη Γούναρη. Τούτα και ακίνα και στη Λεωφόρο Αθηνών. Ένα χαμόγελο σε ένα δυο κρεβάτι. Λοιπόν, μουσική έχετε, διάθεση έχουμε, σουκού έχουμε, θα ξεκουραστούμε, θα φτάσουμε στους προορισμούς μας, θα τα κάνουμε όλα, θα είμαστε καλύτεροι, θα αγαπάμε τον εαυτό μας, θα σεβόμαστε το περιβάλλον, τα ζωντανά και το συνάνθρωπό μας, όλα αυτά θα τα κάνουμε και τα κάνουμε γιατί είμαστε καλύτεροι. Κανάλι 1, 90,4, κάτι τεραμπάνκο, σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, τα λέμε Δευτέρα εδώ, ραντεβού 10 η ώρα το πρωί. Κατερίνα Κοκαλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου και για τον ήχο και για τις ρυθμίσεις εκεί που τα έκανες, που σου έφερα και ένα-δύο τραγούδια χρόνια και τα έφτιαξες όλα ωραία. Φιλιά πολλά από όλους μας. Ακολουθεί Άννα Ζανδίδου με το ενημερωτικό σας δελτίο και μετά καλύτερα οι δυο μας και περνάνε τέλεια τα κορίτσια. Τις ακούω όταν φεύγω. Κατερίνα Δελιγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα Μαρία Δελόγκα. Ορίστε. Τα πάμε.
1: Ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Κύκλωμα απάτης με εικονικές φυσικοθεραπείες εξαρθρώθηκε στον Πειραιά. Τρεις συλλήψεις στις 260.000 ευρώ η ζημία για τον νεοποιή. Βρέθηκε η σωρός του 53χρονου που πυροβόλησαν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας στην Αχαΐα για τον εντοπισμό 52χρονου. Τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 35χρονο μετά από διαπληκτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα. Με την ομιλία Μητσοτάκη και σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ξεκινά απόψε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Η στρατιωτική συντριβή συνεχίζεται. Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα είχε κυρίως επικοινωνιακό χαρακτήρα, δήλωσε ο Τραμπ από το Πεκίνο. Σε άνοιγμα των στενών του Ορμού, στο συντομότερο δυνατό και στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καλή Κίνα. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από νέους 18 και 19 ετών για το Youth Pass στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημερούδια σε όλους. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερα ιδιό μας Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο και ο κύριος Φανουργάκης εδώ μέσα στο στούντιο έτοιμοι να περάσουμε μία ώρα γεμάτη. Γιατί κάνεις έτσι ρε Κατερίνα?
1: Ακούω τι λες Μαρία μου, καλημέρα.
0: Α, καλημέρα. Θα περάσουμε μια ευχάριστη ώρα και θα φτιάξουμε μια ωραία διάθεση για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Τι γίνεται? Ας το κινητό σου, κάνουμε εκπομπή. Με εκνευρίσεις σήμερα. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος.
1: Άμα τις κάνεις πλάκα, λέει που δεν με αφήνεται να τα πω έτσι όπως θέλω και να καλημερίσω και να κάνω. Τώρα σ' αφήσαμε, όριστε μόνος.
0: Δεν είναι όμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Με αυτή τη βελούδινη φωνούλα.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι.
0: Τέλεια. Τι μας έχεις ετοιμάσει, ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Πού δεν θυμάμαι τώρα, θα παίξω. Ο Σκηνάς, η Γαρμπή, ο Σαμπάνης.
0: Δεν έχει άλλη οικογένεια.
1: Ξένο, έβαλα εγώ ξένο για πρώτο κομμάτι. Παιδιά, για να το έβαλα θα πρέπει να μ' αρέσει πάρα πολύ. Για βάλτε το.

0: Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Σας. Όλα καλά.
0: Όλα πάρα πολύ όμορφα. Εσύ πώς είσαι, με τι διάθεση έχεις έρθει?
1: Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Σας άφησα να πείτε τις καλημέρες σας, εσείς και εμένα.
0: Όχι, έτσι είναι το φυσιολογικό. Έτσι. Αυτό είναι το φυσιολογικό.
1: Τώρα, εγώ θέλω να κρατήσω ένα επίπεδο, σε εσένα μιλάω. Τι δεν με αφήνει.
2: Ναι, το ξέρω. Το ίδιο μου έκανε και εμένα. το σχολίασα πριν πεις.
1: Να σου πω κάτι. Αφού βρε μαράκι, το θέλεις.
0: Ποιο?
1: Το θέλεις. Να έρχομαι μέσα, γίνεται λίγο.
0: Τζέρτζελο.
1: Τζέρτζελο. Αφού το θέλεις. Αφού περίμενες, έβλεπα από το τζάμι.
0: Άραξε τα νερά.
1: Σε έβλεπα από το τζάμι, έλεγες καλημέρα και περίμενες πότε θα μπω.
0: Ναι, γιατί έχω πολύ καιρό να την πω. Την καλημέρα, ήσυχα.
1: Ναι, αλλά περίμενες να μπω.
0: Με έχετε ταράξει.
1: Ήσουνα έτοιμη. Ήσουνα έτοιμη να μπω. Λοιπόν, έχω τρία θέματα. Σοβαρά.
0: Πάμε να.
1: Το ένα, το δύο ή το τρία.
0: Το ένα. Μας αρέσει η σειρά.
1: Λοιπόν, το ένα είναι το εξής. Μήπως έχει κάποιος ακροατής, κάποιον εκτελονιστή που χρειάζομαι.
0: Η λούπα που
1: είπαμε. Ναι. Όποιος εκτελονιστή, όποιος ακροατής σας
0: είναι.
1: Από τους χιλιάδες είναι ή έχει κάποιον εκτελονιστή γνωστό, να μας στείλει ένα μήνυμα στο
0: 69-51-904-904.
1: Ναι, γιατί χρειαζόμαστε κάτι πάρα πολύ βιαστικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάμε. Δεύτερο θέμα. Έβλεπα. Όχι, έχω τέσσερα θέματα. Θα σου πω μία, εγώ θα το έχω ξαναπεί, είμαι ψυχαναγκαστικός. Λοιπόν, ψυχαναγκαστικός, θα καταλάβετε τι εννοώ. Έχω, ρε παιδί μου, μία αιμονή και το βράδυ κάθομαι και βλέπω, κάνω ένα διαγωνισμό μόνος μου. Κάθε βράδυ άλλος. Λοιπόν, και μπαίνω TikTok, Instagram και τα λοιπά και βλέπω φωτογραφίες, ρε παιδί μου, που ανεβάζουν διάφοροι, γνωστοί, άγνωστοι, από την άλλη φορά βάλει την Κορομιλά, θυμάσαι που την είχα. Λοιπόν, εχθές το βραβείο το κέρδισε ένας φίλος μου, δεν θα πω το όνομά του, ο οποίος, παιδιά, πραγματικά θα ήθελα να μου εξηγήσει γιατί το έκανε αυτό. Το παιδί αυτό είναι... Πώς να το χαρακτηρίσω, Κατερίνα μου?
2: Εντάξει, δεν είναι γυμνασμένος.
1: Δεν είναι γυμνασμένος, δεν είναι... Και μπράβο του, γιατί έτσι είναι, χρόνια το ξέρουμε τον άνθρωπο.
2: Φυσικός.
1: Είναι αυτό. Και βλέπω μια φωτογραφία. Και έχει ανεβάσει, έχει κερδίσει για όλη τη βδομάδα την επόμενη. Έχει ανεβάσει όταν φτιάξει μια μηχανή πάνω, με δικέφαλο, τρικέφαλο, τσίτα, κόρδα, το μπουλουζάκι, έτσι πετάει το χέρι, χωρίς εδώ στήθος. Οριακά δεν θα κράτα ούτε τον γκάζι, ούτε ρόδες δεν θα έχετε εδώ.
2: Ναι, αλλά επειδή δεν έχετε επαφή τώρα τελευταία, μήπως έχει ξεκινήσει εντατική γυμναστική για το καλοκαίρι.
1: Εγώ άλλο θα ρωτήσω, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα?
2: Δεν ξέρω να σου απαντήσω.
1: Μπορεί να με εξηγήσει κάποιο υπεύθυνα.
2: Αλλά γιατί... σου έχω απάντηση για τον εκτελονιστή.
1: Όπα, έχουμε.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Την καλημέρα μας στον κύριο Αστέρη.
1: Και στον κύριο, την καλημέρα στον κύριο Αστέρη που τα λέει σε όλες. Μπράβο σου, Αστέρη, εγώ είμαι μαζί σου.
2: Τα είπα και σε εσένα,
1: το τηλέφωνο.
2: Σου
1: ναι, και εγώ μία από αυτές είμαι. Στείλε μου, σε παρακαλώ πολύ, το τηλέφωνο του εκτελονιστή σου. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Τρίτο.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα, να υπενθυμίσω.
1: 12. 12, ναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ναι. Ναι, ρε, σου λέω, ναι. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Ναι, θα σου πω κάτι, δεν κατάλαβα τι μου έκανε.
2: Θα μου την κάνεις.
1: Αλλά, λοιπόν, τρίτο θέμα. Είδα το πρωί που είχε πάει καλεσμένη η Κωνσταντοπούλου.
0: Σήμερα το πρωί είχε πάει.
1: Σήμερα το πρωί το είδα, χτες πρέπει να βγει.
2: Εσύ Τζιμ Σιλίδερ.
1: Όχι.
2: Πού είχε πάει?
1: Πώς είναι η μικρή της Κωνσταντοπούλου?
2: Ζωή. Ζωήτσα.
1: Η απόλυτη κατάντια και παρακμή και ξεφτύλα αυτό που είδα.
2: Πού ήτανε, πες μας.
1: Πείτε, πού. Σε ποια μπορεί να πήγε? Όχι. Ωραία. Στη Σιντερέλα.
0: Σιντερέλα.
1: Κάτσε κάτω.
0: Α, πάει να πιάσει άλλο κοινό.
1: Είναι, παιδιά, μάλιστα. Αυτό. Η απόλυτη παρακμή.
2: Αμήχανο.
1: Δεν είναι αμήχανο. Είναι η απόλυτη παρακμή και του πολιτικού μας συστήματος. Δυστυχώς.
2: Τι να κάνουμε τώρα, αυτό.
1: Είναι ντροπή.
2: Τουλάχιστον βρήκαμε εκτελονιστή.
1: Ναι,
2: ας κρατήσουμε αυτό.
1: Το τρίτο θα το πω, το τέταρτο θα το πω μετά.

0: και η Κύπρος μας πέρασε στον τελικό της Eurovision με το Γιάλα, η Αντιγόνη λοιπόν. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Πάντα στηρίζουμε την Κύπρο, την αδελφή μας. Έτσι. Μη με κοιτάς έτσι. Γιάλα.
1: Θα δώσουμε το δωδεκάρι μας, λέει, στην Κύπρο.
0: Πάντα το δωδεκάρι στα αδέρφια μας.
2: Λοιπόν, άμα δεις τι έγινε τώρα. Εγώ σου έχω πει ότι μ' αρέσει να παρατηρώ.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Είμαι όμως ένα καφενείο. Πέρσι το καλοκαίρι είχα πάει διακοπές.
1: Αν θυμήθηκε πέρσι το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, και είμαι σε ένα καφενείο, ρε παιδί μου, και κοιτάω και είναι οι παππούδες που μαζεύω στα χωριά. Και είναι ένας. Και λέει, παιδιά, εγώ ψάχνω, λέει, ένα καϊδούρ. Έχετε, λέει, εσείς κάνεις εδώ. Λέει, όχι, λέει ένας άλλος, λέει, δεν έχουμε εμείς, αλλά στο άλλο καφενείο, λέει, απέναντι. Ο αυτός, λέει, που φοράει εκεί το καπέλο, λέει, έχει ένα. Το καλύτερο γαϊδούρι, λέει, του χωριού. Τι να πάει εκεί. Τι είναι το έξι. Πάει εκεί, του λέει, έλα. Φίλε, του λέει, θέλω ένα γαϊδούρι, έχω μάθει το καλύτερο. Λέει, όντως, του λέει, έχω ένα. Το πουλάς. Το πουλάω, του λέει. Λέει, πόσο το δίνεις, του λέει, 500 στάρικα. Ωραία, του λέει, ξέρεις τι γίνεται, επειδή εγώ του λέω, θα πάω να παίξω χαρτιά, του λέει τώρα. Πάρε, του λέει, το 500 άρικο και αύριο το πρωί βρισκόμαστε και το παίρνω. Ναι, ναι. Χαρούμενος άλλος, πάει την επόμενη μέρα. Έλα, αδελφέ, του λέει, θα να πάρω το γαϊδούρι. Του λέει, φίλε, το γαϊδούρι ψόφισε. Ψόφισε, του λέει, το γαϊδούρι. Λέει, θα κάνω, λέει, και το ήθελα, λέει, εγώ το γαϊδούρι. Τρέπει να λέει, δώσουμε το 500 άρικο. Λέει, δεν γίνεται. Λέει, γιατί και εγώ του λέει, έπαιξα, λέει, χαρτιά και τα έχασα, του λέει, το 500 άρικο. Πω, ρε, λέει, τώρα θα κάνω, λέει, το 500 άρικο, του λέει, ούτε γαϊδούρι. Θέλω να του λέει, δώσε μου το γαϊδούρι όπως είναι. Του λέει, ψόφιο. Ψόφιο, του λέει, δώσε το μου. Του πάνε εκεί, το βρίσκει το γαϊδούρι, το ψόφιο το γαϊδούρι, δεν είναι το κορόιδημα άνθρωπος. Το φορτώνει στο αγροτικό πάνω, πετάει, το φορτώνει. Ξαφανίζει. Πέραν 3-4-5 μέρες, ξαναβρίσκονται στην. Πώς τη λένε, στην πλατεία και στα καφενεία. Του λέει, αδερφέ, του λέει, από μένα, του λέει, κερασμένα όλα. Λέει, τι έγινε. Λέει, εγώ από το γαϊδούρι αυτό, του λέει, έβγαλα 998 ευρώ. Το ψόφιο, του λέει. Λέει, ναι. Λέει, πώς το κάνεις αυτό. Κοίτα, λέει, έκανα μια λοταρία και είπα ότι όποιος κερδίσει το λαχνό θα πάρει δώρο ένα γαϊδούρι. Λέει, με 2 ευρώ ο λαχνός, 100 εισιτήρια, λέει, έδωσε ένα χιλιάρικο. Καλά, του λέει, και αυτός που κέρδισε, του λέει, δεν. Εντάξει, του είπα ότι είναι ψόφιο. Το είδε ψόφιο το γαϊδούρι, του έδωσα πίσω 2 ευρώ. 1002.
1: Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό ήταν, ήταν καλό, ήταν καλό.
2: Έλα, βρε μαράκι, γέλα, βρε μαράκι.
0: Προσπαθώ, ξέρεις που έχω μείνει, προσπαθώ να κάνω τα μαθηματικά. 2 ευρώ, 100. Κάτι λάθος έχεις πει στα μαθηματικά.
2: 100 λαχνί επί 2 ευρώ.
0: Επί 2 κάτι άλλο είναι.
2: 500 λαχνί επί 2 ευρώ.
0: Α, τώρα τα λες καλά.
2: Μαρία, μετά από αυτό που είπες, θα σου πω κάτι. Είστε όλοι άσχετοι. Είναι το μαράκι μοναδική που κατάλαβε το λάθος που έκανα.
0: Μαράκι,
2: είσαι καταπληκτική. Και έχω κι άλλο ένα, αλλά πρέπει, δεν είναι για το μικρόφωνο. Θα σας το κάνω τώρα που θα κλείσει το μικρόφωνο.
0: Τζιάλα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Άνοιξαν από τώρα τη συναυλία για τη Δύση και το Σεπτέμβριο.
1: Α, μάλιστα. Okay.
0: Ή θα την ανοίξει άλλο. Δεν κατάλαβα εγώ. Γιατί πήγαινε αυτή στο Άκα.
1: Η Μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Η Μετάλλικα.
0: Νόμιζα ότι ανοίξαν τη συναυλία για να τραγουδήσει η Δύση.
1: Όχι, αλλά είναι μια αρχή και αυτή. Το λες και έτσι, ένα παγκόσμιο γεγονός. Παρ' όλα αυτά, τώρα που πει για την Αναβίση, 26 Σεπτέμβρη, λέγεται ότι ο Μπένσον Μπούν. Μην ρωτήσει, γιατί θα ρωτήσει. Μην ρωτήσει. Είναι 23χρονος τραγουδιστής που λέει το Beautiful Things. Anyways, η Χριστίνα Πολίτη ανέβασε ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι ο Μπένσον Μπούν θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Η Χριστίνα Πολίτη τσουρομαδίθηκε με την Αναβίση. Ναι. Έβγαλε ολόκληρο κατεβατό. Ναι, και τώρα θα μας κάνει άρθρο ποιος θα ανοίξει συναυλία της.
1: Γιατί βγάζει είδηση.
0: Δεν είναι καλά.
1: Και σου λέει τώρα ότι όχι, θα σου το αποκαλύψω εγώ, λέει.
0: Τσακώθηκε ή δεν τσακώθηκε.
2: Κυρία Πολίτη, τι δουλειά κάνει.
1: Δημοσιογράφος. Αρθρογράφος, δημοσιογράφος.
2: Δημοσιογράφος.
1: Και σου λέει τώρα, θα το αποκαλύψω. Γιατί όλοι λένε για την Τζέι Λο. Δεν θυμάσαι που λέγανε διάφορους τραγουδιστές. Ότι θα ανέβουν πολλοί τραγουδιστές στην Αναβίση. Έλα, το είχαμε πει, τα λέγαμε κι εμείς.
0: Αυτός είναι που είναι στο Your Face Sounds Familiar.
1: Όχι, η Κατερίνα μου, αυτός είναι ο τραγουδιστής των Imagine Dragons.
0: Ίδιος είναι άμα τον είσαι, δεν είναι εσύ η Ανδρέα που το παρακολουθείς. Τέλος πάντων, ναι. Μαρία, τι
1: μάλλον αυτός
0: να μας...
1: θα έρθει στη συναυλία της Αναβίση. Δεν ξέρουμε βέβαια, θα δούμε. Θα το δούμε, θα τα ακούσουμε 26 Σεπτεμβρίου.
0: Να έχεις δώσει αναμένουμε 500 ευρώ και να σου έρθει ο TikToker να σου ανοίξει τη συναυλία.
1: Δεν είναι TikToker, Κατερίνα μου.
0: Τι είναι.
1: Αχούτσι,
2: Imagine Dragons, Imagine Dragons.
1: Σοβαρά τώρα. Things.
0: Η Imagine Dragons, γυναίκα είναι τελικά.
1: Okay,
2: να σου πω κάτι. Να ρωτήσω τώρα, ρε Μαρία, ένα λεπτό. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Σοβαρά.
1: Okay,
0: είναι σαν την Άμπερ Κρόμπι που νόμιζα ότι είναι φούτυρα, αλλά είναι και αυτή μια γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Το όλα πρωί το έμαθα αυτό από τη Μαρία.
2: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μαράκι μου, τώρα σοβαρά. Όταν μου την έφερες εδώ, όταν μου έκανες την πρόταση. Ναι.
0: Μην του το χαλάσω, γιατί θέλει να την πει αλλιώς την ιστορία.
1: Ωραία, ναι.
2: Και μου είπες, είναι μια πολύ καλή κοπέλα που ξέρει από μουσική. Η κοπέλα.
1: Ξέρει πολύ μουσική.
2: Τι μουσική, τα παπάκια σειρά.
0: Α, αυτό το χόρευα παιδάκι όταν ήμουν στο δημοτικό. Τα παπάκια στη σειρά. Σε δίσκο το είχαμε. Το θυμάσαι εσύ αυτό.
1: Μιλάς την ηλικία σου, Κατερίνα, γιατί θέλουμε να σε ακούει και νεότερο κοινό.
2: Ναι, να σε πουλήσουμε.
0: Με μένα τα βάλατε τώρα, έτσι.
1: Εγώ να πω κάτι άλλο, συγγνώμη, για να μας επαναφέρω. Στο ότι η Άννα Βύση είναι ή ήταν τέλος πάντων στην Ήμπιζα, στο κέντρο Χάι, στο κλαμπ Χάι, με τον Άρτζι. Τον ξέρετε τον Άρτζι.
2: Είναι ο Άρτζι τη Αρμπή. Που. Όχι.
0: Τι είναι ο RG?
1: Ο RG είναι πολύ πασίγνωστος DJ. Ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι Έλληνας από την Ελλάδα.
2: Θα είναι και στη Ισραήλ.
0: Αργύρης, ρε παιδιά, τι RG, να τον καταλάβουμε. Ο DJ ο
2: Αργύρης. Κάτσε μου ρε λίγο, μηδενίστρια.
0: Όχι, αυτό μου το έκανε και εμένα ένα Αντώνη. Μου λέγε ο DJ Antoine. Και τη λέω Αντώνη που ξέραμε πέρσι. Ναι, μου λέει. Τι μου το λες, λέω Αντώνη.
2: Δεν είπα DJ Αντώνη.
0: Σε ένα χρόνο έγινε Αντώνη αυτό.
2: Εντάξει, όλοι έτσι γίνουν DJ.
1: Τι να κάνουν, οι άνθρωποι έχουν nicknames.
2: Ο άλλο, ο Δελέαση δεν τον είναι Δελέαση. Και εγώ ένα φίλο που έχω, λέει DJ

τα ρούχα μου να λύνουν. Απλά σε μια σούπα.

0: φορά θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Για πες μας, Πρόεδρε.
0: Υπάρχει ένας, μια ομάδα που λέγεται Gentleman's Ride. Ξέρετε.
2: Α, κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, είναι ένας... τότε δεν είναι σύλλογος ακριβώς, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν τις μηχανές και τις μηχανές της Vitas, της Triumph και τα λοιπά, αυτό και των μηχανών. Και τι κάνουμε την Κυριακή με αυτούς? Κάθε χρόνο 17 Μαΐου κάνουν μια, είναι παγκόσμια δράση αυτή, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα σε όλο τον κόσμο. Μαζεύονται οι φίλοι μας μηχανοδοί του γκρουπ αυτού, σε όλες τις χώρες που υπάρχουν, και κάνουν μια πορεία, έχοντας το σκοπό να ενημερώσουν τον κόσμο για θέματα υγείας κτλ. Φέτος λοιπόν αυτό είναι αφιερωμένο για την ενημέρωση του κόσμου, ειδικά των ανδρών, σε θέματα προστάτη.
2: Γιατί ειδικά των ανδρών?
1: Γιατί οι άντρες έχουν προστάτη?
0: Και οι γυναίκες έχουν προστάτη. Το 90% των ασθενών.
1: Παλιά είχαμε προστάτη, τώρα δεν έχουμε.
0: Τώρα δεν έχετε. Το 90% των ασθενών είναι άντρες που νοσούν από προστάτη. Αυτό λοιπόν, εμείς συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους αυτούς και με τον Αγκαλιάζο, που θα έχει διαφημιστικά προς τα ενημερωτικά φυλάδια. Θα είναι στο ρολόι του Πασαλιμάν, θα βρεθούμε νομίζω στις 11 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Θα ξεκινήσει η δράση από εκεί και μετά με τις μηχανές τσουκουτσουκουτσουκουτσουκ θα δώσουμε Αθήνα. Θα είναι μοτοπορία. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς θα είμαστε εκεί, προφανώς. Να είναι και ακροατές που
1: τα
0: ακούνε και
1: αυτές τις δράσεις.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία δράση. Για όσους δηλαδή αγαπούν το μηχανοκίνητο έτσι, κομμάτι
1: μέσο.
0: Και ναι, μέσο. Ναι. Συμφωνείς, Κατερίνα?
2: Εγώ συμφωνώ.
0: Τέλει.
2: Και γενικά είμαι υπέρ όλων αυτών των δράσεων.
1: Λοιπόν, θα σχολιάσω λίγο ένα θέμα που λίγο έτσι αγγίξαμε με τον Αντρέα μας. Σε ό,τι αφορά στο φλερ, ότι πλέον η γενιά Z έχει αφοσιωθεί λίγο στο soft flirting. Δηλαδή κάποια αντίδραση στα social, ένα τυπικό για...
2: Τι νοιάζει ένα Μαρία μου, εσύ γενιά Z? Τι σε νοιάζει?
1: Μαζί του ζω, λοιπόν, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, φύγε.
1: Γιατί? Ναι, πες της κάτι.
0: Φύγε, εντάξει τώρα, τι είναι αυτό?
2: Μόνο μου.
0: Φύγε, έχεις φύγει.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έχεις φύγει, έχεις φύγει.
1: Όχ. Ωραία, θα τα πούμε τη Δευτέρα αυτά. Πρέπει να τα πούμε.
2: Ναι, γιατί θέλω να μάθω γιατί σας ενδιαφέρει η γενιά Z.
1: Έλατε, γιατί μας ενδιαφέρει.
2: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Εμείς ζούμε μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, τα φιλιά και την αγάπη μας σε όλους εκεί έξω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Κατρινάκη.
2: Εσύ, πες μας όλα αυτά τα δικά σου τα τσιτάτα.
1: Όχι, εγώ ανοίγω, εσύ κλείνεις.
2: Εγώ είπα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λακωνικότητα. Ωραία, λοιπόν, φίλοι μας και φίλες που μας ακούτε, να περάσετε τέλεια. Κάντε κάτι διαφορετικό. Βάλτε λίγο δράση στη ζούλα σας. Μην κάνετε μόνο τα συνηθισμένα, δηλαδή μόνο ένας καφές, ένα φαγητό. Κάντε και μια άλλη δράση. Δείτε τι υπάρχει στην περιοχή σας ή κάπου εκεί γύρω και πάρτε τους κολλητούς ή τις κολλητές ή τις φίλες, φίλους, και κάντε κάτι έτσι διαφορετικό από τις άλλες φορές. Τα φιλιά και την αγάπη μας.

0: 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη ο 52χρονος που κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη 35χρονο μετά από διαπληκτισμό στην Κάτω Αχαΐα. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα. Κύκλωμα απάτης με εικονικές φυσικοθεραπείες εξαρθρώθηκε στον Πειραιά. 3 συλλήψεις στις 260.000 ευρώ, η ζημία για τον ΕΟΠΗ. Με την ομιλία Μητσοτάκη και σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά απόψε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Τραμπ για το χειρισμό του ζητήματος της Ταϊβάν, τον προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. «Οι απόψεις μας για το Ιράν ήταν παρόμοιες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. 5 άτομα από την Ιταλία έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάδυσης υποθαλάσσιας σπηλιάς στις Μαλδίβες σε βάθος 50 μέτρων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: to number one.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποθεώνει την Ελλάδα για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Τη χαρακτηρίζει υπόδειγμα για άλλες χώρες. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό το τετράμινο του έτους, στα 2,7 δισεκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα. Με την ομιλία Μητσοτάκη και σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά απόψε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Κριτική στον κυβερνητικό χειρισμό για τα εργασιακά άσκησε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Άνοδο έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι σημειώνουν οι βάσεις εισαγωγής σε ορισμένα πρότυπα σχολεία. Αναχώρησε από το Πεκίνο Τραμπ για το χειρισμό της Ταϊβάν, τον προειδοποίησε ο Σι Τζινπίνγκ. Παρόμοιες οι απόψεις μας για το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανταλλαγή 205 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε στρατόπεδο προχώρησαν Ρωσία και Ουκρανία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
5: Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on, baby. Hold

σου.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: θετικά από τη Μαο Τραμπ. Το ταξίδι στο Πεκίνο μίλησε για φανταστικές εμπορικές συμφωνίες με τον Σι Τσάι στο άβατο της κινέζικης ηγεσίας, φιλοφρονήσεις και προσκλήσεις. Δεν θα κάνω ακόμη πολύ υπομονή με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοίγει Τεχεράνη τα στενά του Ορμούζ για τα κινέζικα πλοία. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει η αυλία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 το απόγευμα η ομιλία Μητσοτάκη. Στον ανακριτή 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, βαρύ το κατηγορητήριο. Τραγικός επίλογος στην Ηλιούπολη, υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό από πολυκατοικία. Απάτες σε βάρος του ΕΠΗ διέπραταν φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί στον Πειραιά. Ζημίωσαν τον οργανισμό με 260.000 ευρώ. Και πέρασε στον αυριανό τελικό της Eurovision και η Κύπρος, πανέτοιμος ο Ακύλας, σε ποια σειρά θα εμφανιστεί. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Χωρίς επίσημες ανακοινώσεις για την υπογραφή μεγάλων εμπορικών συμφωνιών ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, παρά τις αόριστες αναφορές του Αμερικανού Προέδρου που όμως δεν επιβεβαιώνονται από το Πεκίνο. Υποστηρίζει επίσης πως το θέμα του Ιράν ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύθηκε να μην του παράσχει στρατιωτική βοήθεια και πως επιθυμεί άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Σιγή Ιχθύος επικράτησε στο Λευκό Οίκο για το θέμα της Ταϊβάν. Ο Τραμπ πάντως περιγράφει τη συνάντηση κορυφής ως παραγωγική και αξιομνημόνευτη. Η Κατερίνα Πρίφτη είναι μαζί μας και μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε εσένα, Άννα. Οι περιγραφές και τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν πραγματικά ενθουσιώδη, αξιομνημόνευτη, καταπληκτική, υπέροχη η συνάντηση κορυφής που είχε με τον κύριο Σι και γενικότερα το ταξίδι και η υποδοχή της οποίας έτυχε βέβαια στο Πεκίνο. Είναι γνωστός άλλωστε ο θαυμασμός του κυρίου Τραμπ για ηγέτες οι οποίοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσυδειάζουν σε ηγέτες ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως στην περίπτωση της Κίνας, όπως και στην περίπτωση του Πούτιν, άλλωστε, του οποίου δηλώνει θαυμαστής. Αυτό βέβαια το οποίο δεν είδαμε είναι κάποια απτά σημαντικά αποτελέσματα σε αυτήν τη συνάντηση. Κρατάμε βέβαια ότι πάντοτε στον χώρο της διπλωματίας σημασία δεν έχουν μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η χημεία μεταξύ ηγετών. Ακόμα και έτσι βέβαια κάποιοι αναλυτές της γλώσσας του σώματος υποστηρίζουν ότι έκανε μια υπερπροσπάθεια ο κύριος Τραμπ, στην οποία δεν ανταπέδωσε βέβαια ο κύριος Σι. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία της πολιτικής τώρα, το είχαν προεξοφλήσει πολλοί αναλυτές και το βλέπουμε πράγματι να συμβαίνει. Μπορεί να υπήρχαν κάποιες προσδοκίες από πλευράς της αμερικανικής πλευράς, ωστόσο αυτές οι προσδοκίες αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Κατά πρώτο, δεν είχαμε καμία ανακοίνωση σχετικά με συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες. Έκανε μια αναφορά ο κύριος Τραμπ ότι έλαβε υποσχέσεις από την Κίνα ότι θα πάρει αμερικανικό πετρέλαιο, ότι θα πάρει γεωργικά προϊόντα και κυρίως σόγια, ότι θα δώσει μια παραγγελία για 200 Boeing στην αμερικανική εταιρεία. Τίποτε από αυτά όμως δεν είδαμε να ανακοινώνονται επίσημα από το Λευκό Οίκο, όπως συνηθίζεται σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Όπως επίσης δεν είδαμε να υπάρχει και καμία ανακοίνωση, έστω προφορική επιβεβαίωση από πλευράς του Πεκίνου. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουσία του εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Σι ότι σιγά σιγά ανοίγουν οι πόρτες της Κίνας για τις αμερικανικές αγορές. Δεν φαίνεται όμως ότι υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο να ορίζει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η διαδικασία για να διευκολυνθούν αυτές οι αμερικανικές εταιρείες. Και βέβαια και στα θέματα γεωπολιτικής θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τραμπ υποστήριξε επίσης χωρίς να επιβεβαιώνεται από το Πεκίνο ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια προς το Ιράν. Δεν υπήρχε κανένα σχόλιο από πλευράς του Πεκίνου και στο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, ακούσαμε το αυτονόητο βέβαια και από τις δύο πλευρές ότι θέλουν να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι γεωστρατηγικής σημασίας. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποια δέσμευση όπως φαίνεται από πλευράς της Κίνας ότι θα αλλάξει ουσιαστικά η στάση της προς την Τεχεράνη. ή ότι θα βοηθήσει σε μια πιθανή επιχείρηση σαν αυτή που είχαμε δει πριν από λίγο καιρό από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ώστε εμπορικά πλοία να συνοδεύονται διασχίζοντας τα στενά του Ορμούς. Αναφέρθηκε λίγο και στο θέμα του Ιράν γενικότερα ο κύριος Τραμπ σε μια συνέντευξη που έδωσε στο ABC, λέγοντας ότι η υπομονή του τελειώνει στο θέμα των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Επέλεξε όμως να μην επεκταθεί πάρα πολύ στο θέμα του Ιράν, προφανώς γιατί δεν ήθελε να σκιάσει και τα φώτα έτσι και τη λάμψη αυτή τη επίσκεψη. Το άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν σαφώς το θέμα της Ταϊβάν, όπου το λέγαμε και χθες, Άννα. Είδαμε ότι με το καλημέρα σας κατά την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ ο πρόεδρος Σι έβαλε την κόκκινη γραμμή στο θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσαν οι δύο χώρες να οδηγηθούν ακόμη και σε σύγκρουση αν κάνει λανθασμένες επιλογές η Ουάσιγκτον. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι σε επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο κύριος Τραμπ δεν απάντησε για το θέμα της Ταϊβάν, όπως επίσης και ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε απλά να πει ότι η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ στο θέμα αυτό δεν αλλάζει. Αυτό όμως που πάντοτε ενοχλούσε την Κίνα περισσότερο ήταν η ανεπίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή η κάτω από το χαλί υποστήριξη που παρήχε, όχι κάποιες επίσημες κινήσεις οι οποίες γίνονταν. Επίσης δεν είχαμε, σύμφωνα με κάποιες τελευταίες πληροφορίες, και καμία επίλυση σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σπάνιες γης, οι οποίες είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί διεθνώς το τι θα γίνει, δηλαδή ποια θα είναι η ροή σπάνιων γεών προς τις χώρες της Δύσης από πλευράς της Κίνας, και αυτό είναι κάτι που επισημαίνεται σήμερα και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο αμερικανικά. Και βέβαια κατά τα άλλα είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για φωτογραφικά στιγμιότυπα. Σήμερα είχαμε το κλειστό γεύμα με τον κύριο Σι να ξεναγεί τον Τραμπ στους μυστικούς κήπους της έδρας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από αυτές που αρέσουν πάρα πολύ στον κύριο Τραμπ. Πολύ ωραία στιγμιότυπα για αυτό το εκπληκτικό, όπως είπε, ταξίδι. Αλλά στην ουσία των πραγμάτων δεν είδαμε και πολλά.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη, καθώς τα στενά του Ορμούζ ήταν από τα βασικά θέματα στην ατζέντα. Τραμπ Σι, η Τεχεράνη επιχείρησε να προλάβει μια πιθανή σύμπραξη και να στερήσει από τις ΗΠΑ έναν πιθανό σύμμαχο σε αυτόν τον τομέα. Τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε από το Πεκίνο πως ο ομολογός του ενδιαφέρεται για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού, το Ιράν ανακοίνωσε πως επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων κινέζικων πλοίων. Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία μετά από σχετικό αίτημα του Πεκίνου και αυτό έγινε αποδεκτό βάσει της σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας τους, όπως τονίζεται. Η Κίνα προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου που διέρχονται των στενών του Ορμούζ, ενώ συνολικά το θαλάσσιο πέρασμα είναι ζωτική σημασία για το διαθαλάσσις εμπόριό της. Σε προεκλογική τροχιά μπαίνει, κυρίες και κύριοι, και επίσημα από σήμερα η Νέα Δημοκρατία, καθώς από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το σήμα ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού με στόχο την τρίτη κατά σειρά νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει έντονα πατριωτικό χαρακτήρα, με το βλέμμα στραμμένο στη συσπήρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων μετά τις νέες προσυνεδριακές αναταράξεις που προκάλεσε η επιστολή 10 στελεχών του κόμματος, αφήνοντας αιχμές για νέο φορέα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τόνο ενότητας και προεκλογικής ετοιμότητας θα επιχειρήσει να δώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου στις 7.30 το απόγευμα, ενώ παράλληλα θα απαντήσει έμεσα στις πρόσφατες εσωκομματικές αμφισβητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας και θα σκιαγραφίσει το όραμα για την Ελλάδα του 2030, με έφαση στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένες της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς και την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια περίοδο που, όπως αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Το μήνυμα λοιπόν εστιάζει στη σταθερότητα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, στην ανάγκη συσπήρωσης γύρω από τη Νέα Δημοκρατία ως εγγυητή της πολιτικής ομαλότητας και στην προσέγγιση ψηφοφόρων από ευρύτερους χώρους της κεντροδεξιάς. Σαφώς αναμένεται να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση για έλλειψη εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα ανεβάσει τους τόνους, αλλά θα αναδείξει την τοξικότητα και τον λαϊκισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι αν και ετερόκλητα, ενώνονται στον κοινό σκοπό για ανατροπή της κυβέρνησης. Η γαλάζια παράταξη έρχεται στην τελική ευθεία προς τις κάλπες με ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα, καθώς μετά την πρόσφατη ανοιχτή επιστολή που συνέγραψαν 5 βουλευτές με αιχμές για το επιτελικό κράτος, παραμονή του συνεδρίου, δημοσιοποιήθηκε ακόμα μία επιστολή από 10 πρώην υπουργούς και βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα γαλάζια στελέχη, που κατηγορούν την ηγεσία για απομάκρυνση από τις αξίες της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, απώλεια ψυχής της Νέας Δημοκρατίας και μιλούν ουσιαστικά για δημιουργία νέου φορέα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε βέβαια έντονο εκνευρισμό στο Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει προκλητικό το να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει από το ένα κόμμα στο άλλο. Κλείνοντας, να πούμε ότι εκτός από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ομιλίες των πρωτοκλασσάτων υπουργών, οι οποίοι θα λάβουν αύριο το λόγο, αλλά και στους συσχετισμούς που θα καταγραφούν στις κάλπες για την ανάδειξη των 150 μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά προοπτικής, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, υπογραμμίζοντας το ισχυρό δημοσκοπικό προβάδισμα της γαλάζιας παράταξης σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αναφορικά με τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι δεν αναιρούν το θετικό απολογισμό και τη βασική κατεύθυνση του κόμματος.
3: Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Θα κάνουμε προφανώς τον απολογισμό μας, αλλά δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Εκείνο το οποίο βλέπει κανείς κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις είναι ότι παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Αυτό δείχνει κάτι, να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα. Σέβομαι πάρα πολύ και τους δύο. Και θεωρώ ιδιαίτερη μου τιμή ότι σε τρεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας έχω υπάρξει μέλος της κυβέρνησής τους. Αυτή η εικόνα δεν ανατρέπει σε καμία περίπτωση τη συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ένα θετικό απολογισμό ότι υπάρχει μία σχετική ζημία για όλους από το συγκεκριμένο θέμα, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τέτοια χαρακτηριστικά για οποιονδήποτε το ζήτημα αυτό που ανατρέπει τη βασική κατεύθυνση της χώρας ή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στη Μεσσηνία θα βρίσκεται αύριο ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει σε κλειστή συνεδρίαση στο Κώστα Ναβαρίνο. Η συνάντηση με τίτλο European Golf Forum οργανώνεται από τον Όμιλο Αντένα και το Atlantic Council και θα προσελκύσει ηγέτες κρατών και παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες. Την παρουσία τους έχουν επιβεβαιώσει μεταξύ άλλων η εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και η Πρόεδρη της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και της Φινλανδίας Αλεξάνδερ Στούμπ. Θα παρευρεθούν επίσης ο Εμμύρης του Κατάρ, ο CEO του Κρατικού Επενδυτικού Φαντ του Κατάρ και υπουργοί από χώρες του κόλπου. Μένεται η αντιπαράθεση Γεωργιάδη Ανδρουλάκη σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από το ελληνικό δημόσιο. Σε συνέντευξή του στο Άξον 24 χθες βράδυ, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας για μηντιακό παρακράτος που επιδιώκει εκ νέου την ηθική εξόντωσή του. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για το ακίνητο ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή το 2009 και ότι τα έσοδα που εισπράττει από το ακίνητο είναι 1.000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους. Να τον ακούσουμε.
4: Ένας μηντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας και διάφορα φιλικά site τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε στις υποκλοπές. Και τότε πάλι διαρροές, υπονοούμενα, είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν. Πολλές δικογραφίες. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Επέλεξα λοιπόν τη φτηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντη.
0: Είναι κωμικό να μιλάει για 1,000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, δήλωσε το πρωί επίσης στο Action 24 ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι καμία κυβέρνηση Καραμανλή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
5: Είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κωμικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μεταφορών. Πρώτα απ' όλα, και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Τα κίνητα το έχει περάσει η χρονική παραχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα, ένα ψέμα. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς θα λέει. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η Επιτροπή Αξιολόγησης που απέρριψε τη φτηνότερη προσφορά από αυτήν και προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Η κυβέρνηση της Ελλάδας ήταν το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη.
0: Μέσω social media η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι την προσεχή Πέμπτη θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Στην ανάρτησή της αναφέρει στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή. Εν τω μεταξύ στον ανακριτή προσήλθε το πρωί η κυρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή αναφορικά με τα Τέμπη. Ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Η ενίσχυση και εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο της τετραμερού συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Στόχος η ενεργειακή ενοποίηση και αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση των διασυνδέσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.
6: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
0: Το ενδεχόμενο επίσπευσης της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο άφησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Energy. Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε τη γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είτε στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου. Τότε θα γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι που αξίζει να διερευνήσουμε περαιτέρω, ανέφερε ο Ανδρέας Σιάμισης. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 8 κατηγορούμενοι, 6 άνδρες και 2 γυναίκες για την ένοπλη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν διαπράξει και άλλες κακουργηματικές και πλημεληματικές πράξεις και εμπλέκονται σε 27 εγκλήματα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022. Έως τώρα δεν έχουν συνεργαστεί με τις αρχές και κρατούν σκληρή στάση, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Άννα. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν από το πρωί στα δικαστήρια και απολογούνται ένας-ένας ενώπιον του ανακριτή, οι 8 συλληφθέντες και κατηγορούμενοι. Τελευταία τους πράξη ήταν η ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Έχουν ένα βαρύ κατηγορητήριο στις πλάτες τους όλοι και αποτελεί ερωτηματικό η στάση τους, γιατί ως τώρα δεν έχουν δείξει συνεργάσιμη με τις αρχές, δεν έχουν αποκαλύψει πληροφορίες, είναι θα λέγαμε πολύ σκληροί. Σε βάρος και των 8 είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημαληματικές πράξεις, όπως τη συγκρότηση ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, περιπτώσεις κλοπής, ληστεία από κοινού και κατασυρωή, περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας. Σύμφωνα με τις αρχές, όπως είπες, εμπλέκονται σε 27 εγκλήματα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 έως και σήμερα, σχετίζονται συγκεκριμένα με 11 ένοπλες ληστείες σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκιδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Εγίρας Αχαΐας αλλά και της κατοχής εντολοκαρνεμίας, σε 11 κλοπές μηχανών, 4 κλοπές αυτοκινήτων, καθώς και μια απόπειρα διάρρηξης ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Να πούμε ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που έχουν αποκομίσει υπερβαίνει τα 483.000 ευρώ. Να πούμε επίσης ότι οι συλληφθέντες στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές και για άλλα δικήματα όπως ναρκωτικά και όπλα, αλλά και σωματικές βλάβες. Κεντρικό ρόλο στη συμμορία φαίνεται πως έχει ο 30χρονος, ο αρχηγός, και η σύντροφός του είναι υπαρχηγός. Μάλιστα τους αποκαλούν Bonnie και Clyde από την γνωστή ταινία. Στο σπίτι τους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για τη δράση όλης της εγκληματικής ομάδας και εκεί βρέθηκε πυροκροτητής και κάποια χαρτονομίσματα, τα οποία εικάζεται ότι προέρχονται από απόπειρα ανατείναξης σε ATM ή από ληστεία και ακόμα δεν έχει ακόμα εξηχνιαστεί. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι στις 11 Μαΐου έγινε η ληστεία στην κάτω τη Θωρέα Αυτιότιδας με την απειλή όπλων αφαιρέθηκαν τότε 217.000 ευρώ. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, ωστόσο, η ειδική διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένων εγκλήματων συνέλαβε τα 5 άτομα στην περιοχή του Σχήνου Κορινθίας και την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης σε περιοχές της Αττικής. Άμα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Τραγικός επίλογος στην υπόθεση της Ηλιούπολης. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας μαζί με μία συνομήλικη φίλη της. Το κορίτσι νοσηλευόταν από την Τρίτη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Το νοσοκομείο ανακοίνωσε πως η νεαρή κοπέλα, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο πριν από τις 8 χθες βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι γονείς της Μελίνας που έχασε τη ζωή της επί τόπου επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για στεφάνια να πραγματοποιήσει στη μνήμη της κόρης τους δωρεά στο χαμόγελο του παιδιού. Σωρός άνδρα ξεβράστηκε στον ποταμό Λουδία και ενώ ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον 54χρονο που είχε δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα Κιμήνων. Το μακάβριο έβριμα βρέθηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο κατηγορούμενοι. Οι δράστες, ένας 43χρονος και ένας 44χρονος, είχαν ομολογήσει πως πέταξαν τον άνδρα στα νερά του ποταμού, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει τον πυθμένα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ένας φυσικοθεραπευτής που ήταν και αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα από την Αθηνά Δαβαρία.
8: Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από πολύμινη έρευνα και σε συνεργασία με τον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως ο αρχηγός και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών. Σε βάρος τους και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση και χρήση ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το Μάιο του 2021. Η ορθοπαιδική κατεντολή του φυσικοθεραπευτή προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, χωρίς μάλιστα αυτοί να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι άμκα τους. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1961 παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες σε οικίες, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8.990 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και ιδιόχειρες σημειώσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Μάχη χαρακομμάτων μένεται στο κυβερνών κόμμα των εργατικών της Βρετανίας με τους πιθανούς διαδόχους του υπό αμφισβήτηση πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να απεργάζονται σχέδια για την πτώση του. Η παρέτηση μάλλον του Υπουργού Υγείας και όπως όλα δείχνουν εκτός εκ των βασικών αντιπάλων του Στάρμερ φαίνεται πως επιταχύνει τις διαδικασίες για μια εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση. Ο δε πρωθυπουργός συγκάλεσε αμέσως μετά Υπουργικό Συμβούλιο με τους εναπομείναντες υπουργούς να δηλώνουν πως η κυβέρνηση συνεχίζει να τον στηρίζει. Στο μεταξύ κινητοποιείται και το μεγάλο φαβορί που βρίσκεται εκτός Βουλής και δεν είναι άλλο από τον αποκαλούμενο και ως βασιλιά του Βορρά, το δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Μάλιστα, ο βουλευτής των εργατικών δηλώνει έτοιμος να παραχωρήσει την έδρα του στον Μπέρναμ για να μπορεί να διεκδικήσει και το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Νέες δομές για ευάλωτους πολίτες, εγγενείας σε κυρίες και κύριοι, ο Δήμος Πειραιά. Μεταξύ αυτών, όπως είπε στο κανάλι 1, ο Διευθυντής Κοινωνικών Δομών Νικήτας Κανάκης, ένας νέος ξενώνας που θα φιλοξενεί συγγενείς ογκολογικών ασθενών του νοσοκομείου Μεταξά και άλλες ευάλωτες ομάδες πολιτών, αλλά και το κοινωνικό κομμωτήριο και πλυντήριο. Ο κύριος Κανάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία διανομής τροφίμων από τον Ολυμπιακό και την Ένωση Εφοπλιστών.
9: Είχαμε τη χαρά χτες ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Οικοδεπικής Βογιονικόλας να εγκαινιάσουν τρεις καινούργιες ουσιαστικά δομές. Η μία είναι στον παλιό χώρο του ξενώνα στην Ομιλίδου Σκυλίτση και πρόκειται για ένα κοινωνικό κομμωτήριο, για ένα χώρο δωρεάν σε πολύ ευάλωτους ανθρώπους. Θα μπορεί να προσφέρεται η περιποίηση, κούρεμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και συγχρόνως εκεί θα βρίσκονται το κοινωνικό πλυντήριο του Δήμου. Ένας χώρος δηλαδή που ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να πλένουν εντελώς δωρεάν τα ρούχα τους. Παράλληλα, ένας καινούριος χώρος ξενώνας, τη Βασιλικών 7. Αφενός μεν θα είναι για τους συγγενείς των ασθενών του Μεταξά. Πρέπει να θυμίσουμε ότι το νοσοκομείο μας φιλοξενεί ανθρώπους που έρχονται από τα νησιά. Και όσο διαρκεί μια θεραπεία δύσκολη, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν που να μείνουν. Επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα εκεί να φιλοξενούμε συγγενείς ανθρώπων που νοσηλεύονται. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα για περιπτώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία βίας να φιλοξενούνται προσωρινά, όπως και κάποια προσωρινή φιλοξενία. Και παράλληλα, υπάρχει ένας εξαιρετικός πολυχώρος στο ισόγειο του κτηρίου που φτιάχτηκε από την αρχή, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα μαθήματα, εκδηλώσεις, σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχαν πολλά πράγματα. Στον Πειραιά κανένας δεν είναι μόνος. Να θυμίσουμε καταρχήν με την παροχή τροφίμων, τα οποία έχουμε δύο προγράμματα που υποστηρίζονται από τον Ολυμπιακό μας το ένα και από την Ένωση Εφοπλιστών το άλλο, για πολύ ευάλωτες οικογένειες, στα πλαίσια και τη όχι του Πειραιά. Έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό έργο με κοινωνικούς λειτουργούς.
0: Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους σφουγγαράδες της Καλύμνου θα έχουν την ευκαιρία όσοι επισκεφθούν αύριο το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας στη ΖΕΑ στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας Μουσείων. Η εκδήλωση αφιέρωμα σε ένα παραδοσιακό επάγγελμα που χάνεται περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ομιλίες και προβολή ντοκιμαντέρ, περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
10: Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με θέματα «Μουσεία ενώνουν τον κόσμο», το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Πολιτιστική Ομάδα Αρχιπέλαγος, διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στους φουγγαράδες της Καλύμνου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου στις 11.30 το πρωί, στο χώρο του Μουσείου στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στη Μαρίνα Ζέας Πειραιά, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα για το παραδοσιακό επάγγελμα των σφουγγαράδων, που τίνει να χαθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Θα παρακολουθήσουν ομιλίες και ντοκιμαντέρ με αναφορές στο ταξίδι ενός καλλιμνιώτικου σπογκοαλιευτικού σκάφους, στις τοπικές παραδόσεις της σπογκαλίας και στα είδη, την φυσιολογία και τις σύγχρονες χρήσεις των φυσικών σπόγκων. Αξίζει να αναφερθεί πως το θέμα «Οι σφουγγαράδες της Καλύμνου» αποτελεί διαχρονικά κεντρικό άξονα εκδηλώσεων και εκθεμάτων τόσο στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας όσο και στο Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες αλλά και να συνεχίσει να υπάρχει το επάγγελμα των σφουγγαράδων στη σύγχρονη ζωή.
0: Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε χθες η Κύπρος, με την Αντιγόνη να τραγουδά το Τζάλα και να ξεσηκώνει το κοινό στο δεύτερο ημιτελικό. Προκρίθηκαν επίσης Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία και Τσεχία. Για την αυριανή βραδιά προετοιμάζεται ο Ακύλας με στόχο να δώσει τον καλύτερο εαυτό του ερμηνεύοντας το Φέρτο. Με τις ώρες να μετρούν πλέον αντίστροφα, οι προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή είναι υψηλές, καθώς η Ελλάδα είναι ένα από τα φαβορί του εφετινού διαγωνισμού. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος, η Κύπρος 21η και η Φινλανδία, που επίσης θεωρείται φαβορί, 17η. Και στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στον καιρό. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίζει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
11: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
12: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
13: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
12: Ορίστε.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κανάλι 1. 90,4.

0: Μόνο αν έχεις αχάριλικο παιδί στην ηλικία του Λευτέρη Παπαδάκη, θα μπορεί να θυμάσαι τώρα ότι αυτό το τραγούδι ακούγεται σε διαφήμιση καταστήματος παιχνιδιών. Εσύ τζις. Έλα μου. Τώρα τηλεοπτικό. Ναι, μωρέ, αστείευουμε. Στο τσάβο δεν το ξέρα.
1: Α,
0: ο Παπαδάκης, ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα εκεί
1: πέρα. Ξέρεις
0: τι αγοράζω ο Λευτεράκης.
1: Τι.
0: Ο Λευτεράκης δεν θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Ναι. Δεν θέλει να γίνει μπασκετμπολίστας. Ναι. Θέλει να γίνει οδηγός αγώνων ταχύτητας, ραλίστας.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Σαν τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Σαν τον Μάριο.
2: Έτσι, μου δηλώνει κάγκουρας.
0: Λοιπόν, κάγκουρας. Λοιπόν, και πάνε και παίρνουν τα αυτοκινητάκια. Θυμάστε στη δικιά μας την εποχή.
1: Που σκάσε με καμιά τρύπια εξάντληση.
0: Τα μάτια, παιδιά, ήταν τα καλύτερα.
2: Αυτό ήταν τα... Συγγνώμη, Δηλουκά, τέτοια βίντεο βλέπω.
1: Πω.
2: Με σκάσε.
1: Καγκουρέικα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τα matchbox.
2: Ναι,
0: τα οποία είναι αθάνατα. Είχα μια σακούλα, παιδιά, από τις 10 που είχαν μείνει κάπου σε ένα πατάρι. Κάπου χάθηκε και αυτή. Ήταν όλα συλλεκτικά.
1: Τα matchbox.
0: Συλλεκτικά τα matchbox. Ήταν δηλαδή σίδερο.
1: Σίδερο.
0: Ήταν ψεύτικα.
2: Όχι. Έχω κρατήσει έντονο
1: που το ήταν βαριά.
0: Ναι. Βαρύ. Βαριά αυτό και ήταν.
2: Ένα σκαραβέο πολύ ωραίο.
0: Ωραίες εποχές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1994. Δημήτρης Παπαδάκης, ο γιος του πολύ γνωστού Λευτεράκη Παπαδάκη. Ο Δημήτρης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Μιχάλης Χατζηκοστάτη.
1: Έλα, συνέχισε.
0: Θα μας πέτει. Είπα Μιχάλης Χατζηκοστάτη.
1: Όχι, τώρα το κατάλαβα. Πριν δεν το κατάλαβα.
2: Πριν το κατάλαβα. Είπες Λευτέρης Παπαδάκης, ο γιος, ο πατέρας του Δημήτρη Παπαδάκη.
0: Αυτό είπα. Θέλω να πω τα νέα. Δημήτρης Παπαδάκης, πατέρας του Λευτέρη Παπαδάκη. Λοιπόν, ναι.
2: Φιλέ.
0: Πέστασε. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Ναι, θέλω ξεκούραση.
1: Είσαι κουρασμένος, φίλε. Πάρε καμιά άδεια.
0: Θα αντέξατε.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πινελιές στα σπορ μέχρι τις 4 με Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Γιώργο Καρίδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουκάς Στεφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 42 24 4 4 1 έως 3, ή μέσω Viber 6951 904 904.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε 1000 πράγματα.
1: Έχουμε πολλά πράγματα. Είχαμε χθες τη Media Day του Ολυμπιακού.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από μπάσκετ, μιας και έχουμε μπροστά μας. Ήδη από σήμερα αρχίζουμε αντίστροφη μέτρηση.
1: Βέβαια.
0: Επτά και σήμερα για την μεγάλη αυτή γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δυστυχώς με μία ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτοκτόνησε, γιατί περί αυτοκτονίας πρόκειται. Κάζου, πείτε το που θέλετε. Βαριά κουβέντα, ειδικότερα αυτές τις ημέρες που υπάρχουν.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά,
0: πράγματα αυτού του είδους. Λοιπόν,
1: μια φορά έχει ξαναγίνει στην ιστορία το play-off. Μια ομάδα να έχει κερδίσει δύο παιχνίδια κολλητά εκτός έδρας και τελικά να χάνει την πρόκριση. Νομίζω ήταν στο Παρτιζάν. Ρεάλ,
2: ναι,
1: την Παρτιζάν και... θυμόμουν. Α, που είχε παίξει το ξύλο. Που είχε πέσει και το ξύλο μετά. Ναι. Εντάξει. Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, έτσι όπως ξεκίνησε η σειρά, το να κάνεις δύο εκτός έδρας νίκες και να μην καταφέρεις να προκληθείς.
0: Και μάλιστα τώρα το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Είχαμε χθες μια πάλι ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί τα μαθαίνουμε μέσω του free το τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Έχει βρει αυτόν τον τρόπο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν έχω προβλήματα, παραμιλάω.
1: Δεν τα λες το σκύλο σου.
0: Δεν με αντέχει. Οπότε παραμιλάω.

0: Τε, αν κρίνω τώρα από αυτά τα οποία...
1: Ξεχνάμε ο Άταμαν έχει να παίρνει 3 εκατομμυριάκια.
0: Πάντως αν κρίνω δεξιά και αριστερά με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, ακούμε από συναδέλφους, από εδώ, από εκεί, είναι στον αέρα πάντως και οι δύο προπονητές του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και ο Μπενίτεθ, τον οποίο μάλιστα έβλεπα πριν από λίγη
1: ώρα. Τον Μπενίτεθ, τουλάχιστον από τους ρεπόρ του Παναθηναϊκού, πλέον η πλειονότητα λέει ότι αποτελεί παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το θεωρούν σίγουρο.
0: Και αυτός πάντως έχει να παίρνει.
1: Εννοείται. Έχει γράψει, φίλε, δύο χρόνια.
0: Και γι' αυτό σε σχετικές ερωτήσεις το παίζει, πώς λέμε, εμείς τρελή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, όχι, μιλάει σαν να είναι και του χρόνου σίγουρο, σίγουρα προπονητής. Ναι.
0: Τώρα για τον Άταμαν δεν ξέρω, επειδή ξέρεις, είναι και λίγο περίεργη ψυχοσύνθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εκεί που είναι ξαφνικά στο άσπρο, μπορεί να βρεθεί στο μαύρο. Ναι. Δεν υπάρχει γκρίζα κατάσταση.
1: Μπορεί δηλαδή, να πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε, και να ηρεμήσει, ξέρω εγώ.
0: Επίσης τώρα, έτσι, αυτή η ομάδα, ρε παιδάκι μου, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και κυρίως μια ομάδα η οποία έχει χαθεί ψυχική, εγώ αυτό βλέπω, έχει χαθεί ψυχική σύνδεση προπονητή με παίκτες.
1: Τη στιγμή που χαθεί αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, είχαμε συνηθίσει και στο παρελθόν το έχει κάνει ο Άταμαν, αλλά τώρα να βγει προπονητής στο ημίχρονο να κράξει παίχτη, πραγματικά δεν το θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου να έχει συμβεί.
0: Και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα έχουν σίγουρα μπόλικο ρεπορτάζ από εβδομάδα. Και ειδικά όσο θα πλησιάζει και ο καιρός των ημιτελικών, να ξεκινήσουμε από τα ημιτελικά, γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι τώρα, ξέρεις τι μπορεί, μπορεί να του...
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι σε σχετική εφορία με την παρουσία του στο Final Four. Αν χάσει το τρόπαιο, ξέρεις για πότε γυρνάει και εκεί τούμπα το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει πάρα πολύ πίεση και το έχει πει κατ' επανάληψη ο Γιώργος Μπατζόκας, ότι υπάρχει τρομερή πίεση να κατακτήσει φέτος ο Ολυμπιακός, πόσο, το Final Four, πόσο κάτι, μάλλον τώρα που λείπει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ξέρεις κάτι, χθες όμως εγώ τον είδα τελείως διαφορετικό mood τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δηλαδή τον είδα πάρα πολύ άνετο. Θα ήθελα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι η απουσία του Παναθηναϊκού
1: κάνει καλό.
0: Έχει κάνει καλό.
1: Έχει κάνει καλό.
0: Και νομίζω το ίδιο θα συνέβαινε και από την άλλη πλευρά. Αλλά τώρα, όσον αφορά εμάς, είτε τους φιλάθλους των δύο ομάδων, είτε τους δημοσιογράφους, είτε γενικότερα όλο τον μπασκετικό κόσμο της Ευρώπης, όσο και αν εντάξει, το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από τα ντέρμπι Ιωνίων, είναι όμως ένα ραντεβού σε τελικό το οποίο το περιμένουμε το 1994.
1: Ναι,
0: και δεν έχει συμβεί ακόμα, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αν θα είσαι ένα challenge για τους δύο Ιωνίους για τον χρόνο. Αλλά φέτος θα έχει περισσότερο έτσι, ενδιαφέρον με δεδομένο ότι γίνεται και στο Λεκανοπεδίο, στο Telecom Center Athens, όπως είναι η ονομασία του γηπέδου. Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια τώρα έχουμε το εξής. Η από εκεί, δηλαδή η πράσινη θα είναι ξέρεις, με σταυρωμένα τα χέρια, μην το πάρει, μην το κάνει τέτοιο. Ο Ολυμπιακός, ξέρεις, ο κόσμος του Ολυμπιακού όταν... Θυμάσαι, 100.000 κόσμοι πανηγύριζαν εδώ την 29η Μαΐου του 2024 την κατάκτηση του UEFA Conference League μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Φαντάσου τι θα συμβεί παρόμοιο, καθώς σε διάστημα 2 ετών τα δύο κορυφαία τμήματα του συλλόγου, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, θα έχουν πανηγυρίσει ευρωπαϊκά τρόπαια μέσα στις έδρες των αντιπάλων τους και πόσο μάλλον του αιώνιου αντιπάλου.
1: Ναι. Σίγουρα, εντάξει, αποκτά μια μεγαλύτερη αξία σίγουρα. Πάντως, οι στοιχηματικές που έβλεπα χτες δίνουν απόλυτο φαβορή τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Ο Ολυμπιακός πάντως σίγουρα έχει το πρέπει, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζει απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσο και αν δεν έχει τη δυναμική που είχε πέρσι Φενέρμπαχτσε, δεν πάβει να είναι μια τεράστια ομάδα. Οπότε, ας το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Και θα δούμε αν με το καλό πάρει το εισιτήριο στον τελικό, ποια από τις δύο ισπανικές θα αντιμετωπίσει. Αν και εγώ βλέπω φαβορή τη Βαλένθια, έχει προβλήματα η Ρεάλ, την έχει κερδίσει φέτος και στο πρωτάθλημα, την ξέρει καλά, δεν παίζει και ο Ταβάρες. Νομίζω αν δεν λυγίσει από την πίεση, που δεν νομίζω ότι την έχει, γιατί η Βαλένθια ξεπέρασε και όλες τις προσδοκίες φέτος με την πορεία που είχε στην Ευρωλίγα.
0: Αυτό το στόχο του στο μεγάλο τον έχουν πετύχει. Αυτή είναι το απόλυτο τον κράτησα outsider.
1: Ναι, και η ομάδα με τη λιγότερη πίεση από τις τρεις.
0: Και ξέρεις,
1: δηλαδή, Ρεάλ, Φενέρ και Ολυμπιακός όταν φτάνουν εκεί θέλουν τον τίτλο.
0: Και
1: δεν υπάρχει.
0: Αυτή τη πίεση φάνηκε και στα τρία παιχνίδια τα οποία.

0: κέρδισε. Δηλαδή, ναι. Έβλεπες ότι έκαναν και τα τρίποντα, τα πέταγαν σαν βροχή. Δηλαδή, δεν τους ένοιαζε. Ναι, και αν το χάσει, όταν δεν το έχεις αυτό, θα μπει μέσα, κάνεις και την ατομική προσπάθεια και έχει και καλούς παίκτες. Είναι κάποιοι παίκτες, τους οποίους νομίζω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κάθε χρόνο βρίσκονται στην διεκδίκηση καταρχάς της εισόδου στα Final Four της Ευρωλίγκας θα στοχεύσουν. Πάμε να ακούσουμε. Α, καλησπέρα, Μιχάλη. Ναι, πράγματι, όπως μου γράφει, Λουκά, γλώσσεψε στην πέρτα σου. Παλιά έκφραση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε χθες ο Γιαννούλης Λαριτζάκης. Το σχετικό βίντεο είναι και στα social media και στο YouTube του καναλιού 1. Για όσους δηλαδή δεν ακούσουν από την αρχή, αυτή τη στιγμή κλείστε τα ραδιόφωνά σας, γιατί πρέπει να μπείτε στο φροντιστήριο οι πιτσιρικάδες ή γιατί ξεκινάει η δουλειά. Γιαννούλης Λαριτζάκης, τι μας είπε χθες, και αμέσως μετά θα αναφερθούμε λίγο και στα εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Κοντά μας ο Γιαννούλης Λαριτζάκης, ένα από τα αγαπημένα παιδιά αυτές εδώ της εξέδρας, της ερυθρόλευκης εξέδρας. Γιαννούλη, μια χρονιά με πολλές ιδιαιτερότητες και το κυριότερο, μια χρονιά που αντιμετώπισε η ομάδα στο ξεκίνημα πάρα πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλές αναποδιές και παρόλα αυτά και σε στιγμές που ίσως πολλοί δεν το περίμεναν, εσείς καταφέρατε και το φέρατε εις πέρας.
3: Εντάξει, όλες οι χρονιές έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Το θέμα είναι να μην σταματάς να παλεύεις και να προσπαθείς μέχρι το τέλος. Εμείς, όπως είπες, είχαμε πολλούς τραυματισμούς, κάναμε προσθήκες, ήρθαν παίχτες που βοήθησαν αρκετά την ομάδα και φτάσαμε στο σήμερα.
2: Βοήθησαν άπαντες στην ομάδα. Ακόμα έχω τύχει να παρακολουθώ τα δημοσιογραφικά τηλεόραση παιχνίδια, να είσαι με τη φόρμα στον πάγκο και εκτός αποστολής και το πάθος το οποίο μεταδίδεις, ίσως να είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη οι συμπαίκτες που είναι μέσα.
3: Εντάξει, με τα παιδιά περνάμε πάρα πολλές ώρες καθημερινά. Έχουμε αναπτύξει σχέσεις φιλίες με κάποιους και οικογένεια. Οπότε το να προσπαθείς να τους υποστηρίξεις με κάθε τρόπο είναι κάτι.
2: Μια χρονιά η οποία βέβαια τώρα κορυφώνεται. Έρχεται το Final Four, ανυπομονησία, αναμονή.
3: Και τα δύο. Περιμένουμε, δουλεύουμε καθημερινά να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε για αυτά τα παιχνίδια.
2: Η απουσία πλέον του Παναθηναϊκού, πώς μπορούμε να να τη φέρουμε στο δικό σας το μυαλό, λιγότερη ή μεγαλύτερη πίεση?
3: Καθόλου πίεση, κοιτάμε μόνο την ομάδα μας, είμαστε Ολυμπιακός και είναι άλλο ένα Final Four που θα είμαστε εκεί και πρέπει να μάθουμε και να δουλέψουμε για το παιχνίδι που παίζουμε απέναντι σε Φενέρμπαξε.
2: Και ρώτησα για τον Παναθηναϊκό για τον οποίο σας το λέω, γιατί έχει πει πάρα πολλές φορές ο προπονητής σας, ο κ. Μπαρτζόκας, ότι νομίζουμε ότι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτό. Και το κυριότερο, υπάρχει το παιχνίδι με την Φενέρμπαξε. Ίσως θα μπορούσε να ήταν και τελικός.
3: Εντάξει, έτσι είναι οι κληρώσεις, έτσι είναι οι διασταυρώσεις. Παίζουμε έναν ημιτελικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ποιοτική, γεμάτη, με κορμιά και αθλητικά. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε και εμείς τον ταλέντο, την εμπειρία και την ποιότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Με τη Φενέρ μετράτε μία ήττα και μία νίκη και μάλιστα είχατε πάρει τη διαφορά εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετράνε αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά αυτό το οποίο έρχεται ή ένας ημιτελικός είναι τελείως διαφορετικό από μόνο του μάτς?
3: Είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Είναι ένα παιχνίδι ημιτελικός Final Four, είναι παιχνίδι νοκάουτ. Κάθε φάση, κάθε στιγμή του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντική. Οπότε πιστεύω δεν είναι τόσο σημαντικό τι έχει γίνει στην κανονική διάρκεια.
2: Ξέρεις, οι πόλοι μας άπαντες περιμένουν το βράδυ της 24ης του Μάη να υπάρξουν πανηγυρισμοί ανάλογοι με το conference, όπου και εκεί ο Ολυμπιακός σήκωσε στην έδρα ενός αντιπάλου το ευρωπαϊκό.
3: Πίστεψε, εμείς το θέλουμε πολύ πιο πολύ. Αλλά δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε τόσο μακριά. Πρέπει να δούμε μόνο το παιχνίδι του ημιτελικού.
2: Και αν όλα πάνε καλά, τελευταία ερώτηση, υπάρχει προτίμηση από το άλλο ζευγάρι, από τον Ισπανικό εμφύλιο?
3: Όχι. Κοιτάμε απλά το παιχνίδι του ημιτελικού, να περάσουμε και τα λέμε όλα μετά το μάτσο.
2: Και ένα μήνυμα στους πυριώτες.
3: Να έρθουν όσοι πιο πολλοί μπορούν στο ΆΚΑ.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιαννούλη Λαριτζάκη. Όπως λέγαμε και πριν, αρχίζει ο χρόνος να μετρά αντίστροφα και η προσοχή όλου του μπασχετικού κόσμου, στρέφεται και των φίλων του Ολυμπιακού, στρέφεται ασφαλώς το επικείμενο Final Four.
0: Λοιπόν, τώρα όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια,
1: καλή σας τύχη.
0: Καταρχάς, περιμένετε, δεν περιμένετε, μπείτε σε αυτές τις πλατφόρμες ανταλλαγής όταν κάποιος αναζητά εισιτήρια ή δίνει εισιτήρια. Είναι οι πλατφόρμες επίσημες, οι οποίες, ξέρεις, βλέπεις τις τιμές, πέφτουν. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες είχαν ανέβει με το που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Άρχισαν να μειώνονται πλέον οι τιμές, δηλαδή είχαν φτάσει και στα 1500 το εισιτήριο. Από εκεί και μετά θα πρέπει να ξέρετε το εξής, το έλεγα και χθες, θα το ξαναπώ. Δύο-τρία πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να προσέξετε. Ό,τι γίνεται, γίνεται με ασφάλεια. Αν
1: χρειαστεί
0: να πάτε
1: και
0: να κάνετε ανταλλαγή, γιατί αυτά είναι ηλεκτρονικά, αλλά μπορεί κάποιος να πει, να σας πει, λάτε να σε δω από κοντά και όταν θα δίνετε ραντεβού σε σημεία που υπάρχει πολλοί κόσμος. Βρεθείτε προεκπλήξεων. Θα πρέπει δηλαδή όλα να είναι για να...
1: τυπικά.
0: Τυπικά. Και τυπικά ουσιαστικά και, ναι, και νομότυπα.
1: Και με προσοχή πάντα.
0: Και με προσοχή. Τώρα, γιατί λέω ότι μπορεί να πέσουν οι τιμές. Ναι, μεν θα υπάρξει συζήτηση από τους οπαδούς Βαλένθια, αλλά δεν είναι δά και ξέρεις...
1: ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνει και χαμός.
0: Που μπήκαν αμέσως στη διαδικασία, εξάντλησαν 5.000 εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα, οι οπαδοί της Φενέρ ή οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα,
1: εντάξει, μερικά της Φενέρ θα είναι περισσότεροι, πιστεύω. Γιατί είναι και κοντά, μωρέ, είναι μια ώρα πτήση.
0: Ναι. Σύμφωνα τώρα με αυτά τα οποία μαθαίνουμε, είναι περίπου 5.000 οι οπαδοί της Φενέρ που έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο πριν δοθούν τα εισιτήρια επισήμως στις ομάδες. Θα πάρουν από 550-600 εισιτήρια επίσημα, τα οποία τα έχουν κλείσει. Πώς λένε, κάτοχοι διαρκείας όλων των ομάδων. Απλώς μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος που ήδη έχει αγοράσει τύριο από την Ευρωλίγκα να το δώσει, γιατί μετά πρέπει να μπει μέσα να τσεκάρει ονοματεπώνυμο, δηλαδή θα είναι ονομαστικό, θα είναι προσωπικό πλέον το εισιτήριο.
1: Μετά δηλαδή πρέπει αναγκαστικά να πας, μου λες,
0: εκτός αν δεν θες να πας, το κρατάς.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και το έχεις στο κινητό σου σαν QR.
1: Ναι.
0: Τώρα, το εξίσου σημαντικό θα μπορούσες εσύ να με ρωτήσεις ή να ρωτήσω οποιοδήποτε, Μιχάλη, μα καλά, θα πάρω ένα εισιτήριο. Πώς είμαι σίγουρος, είμαι οπαδός Ολυμπιακού, ότι θα είμαι μέσα στους οπαδούς Ολυμπιακού και δεν θα είμαι μέσα σε οπαδούς της FNR. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Όταν θα ονομαστικοποιηθούν τα εισιτήρια, το σύστημα θα σε ρωτήσει τι ομάδα είσαι. Yeah. Θα κλικάρεις. Οπότε θα συγκεντρωθεί, θα συγκεντρώσουν όλο τον όγκο των εισιτηρίων σε συγκεκριμένες θύρες. Ήδη υπάρχει πρόβλεψη. Τα εισιτήρια τα οποία θα αντιστοιχούν στους οπαδούς του Ολυμπιακού θα είναι από την πλευρά που έχει πρόσβαση στον ηλεκτρικό και στην Αττική Οδό. Γιατί έτσι θα ανέβουν, θα μεταβούν μάλλον στο ΟΑΚΑ ή φίλοι του Ολυμπιακού. Οι οπαδοί της Φενέρ θα είναι από την άλλη πλευρά. Και κάπου στα ενδιάμεσα θα είναι οι οπαδοί των άλλων δύο ομάδων, δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Αυτός είναι ο προγραμματισμός.
1: Ο σχεδιασμός.
0: Όλα αυτά, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με το ρεπορτάζ, περιμένουμε άπαντες και τις επίσημες ανακοινώσεις όσο από την διοργανώτρια, όσο και από τις ομάδες και κυρίως και από την αστυνομική διεύθυνση. Γάδα, η οποία τώρα μεταξύ μας έχει ένα πρόβλημα λιγότερο. Δηλαδή, να
1: ναι, καλά, σίγουρα. Ανακούφιση έχει.
0: Όχι ότι δεν θα είναι σε επιφυλακή, σαφέστα θα είναι άπαντες σε επιφυλακή.
1: Θα είναι, να σου πω, έχω την αίσθηση ότι εκείνη τη μέρα παίζουν και οι Iron Maiden.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Μην έχει την αίσθηση, μάλλον την βιβλιοτέα πρέπει να έχει.
1: Νομίζω ναι. Δεν το ξαναέψαξα. Αλλά... στο ΟΑΚΑ.
4: Στο ΟΑΚΑ, στο ανοιχτό και δίπλα θα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό, ξέρεις, μπορεί να... Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο περιβάλλον χώρος θα θέλει προσοχή.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια ποια είναι, επειδή τα έχουμε δει αυτά και έχουμε δει ότι η ελληνική αστυνομία όποτε χρειάζεται... ενεργία. Δηλαδή, απλά να θυμίσω, ας πούμε, τι έγινε με μετάβαση 25.000 φίλων του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Που αν θες είναι ακόμα πιο δύσκολη περιοχή, γιατί έπρεπε να περάσει ο κόσμος μέσα από κατοικημένες περιοχές, ενώ στο ΟΑΚΑ μπαίνει στον ηλεκτρικό, βγαίνει στον ηλεκτρικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ή ακόμα και η Αττική Οδός θα ανακοινωθούν. Πόσο λένε, και οι χώροι στάθμες που θα είναι από την πλευρά από εκεί και όλα τα υπόλοιπα. 23 Μαΐου είναι η συναυλία.
1: 23 Μαΐου.
0: Ναι, 22 άρα... είναι στο ενδιάμεσο.
1: Α, στο ενδιάμεσο.
0: Στο ενδιάμεσο.
1: Μάλιστα. Πάλι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ. 5 λεπτά πριν από τις 3, εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, στο κανάλι 1 και τους 90,4 Μεγάκυκλου. Στην επόμενη εβδομάδα, βέβαια, θα έχουμε σε καθημερινή βάση μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα τρέχει γύρω από το Final Four και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Άλλωστε, μην ξεχνάμε την Κυριακή ολοκληρώνει και το πρωτάθλημα της στοίχημαν Super League.
1: Βέβαια, οπότε μόνο το μπάσκετ θα απομένει μετά.
0: Και
1: σιγά σιγά τελειώνουν όλα και τα ευρωπαϊκά.
0: Επιστρέφοντας μετά το Δελτιάκι ειδήσεων που θα ακούσετε από τον Θοδωρία Σβεστόπουλο, θα μιλήσουμε για τα δύο μάτς που έρχονται.
1: Φαίνεται είναι ο Άκης Καπράνος. Μου φαίνεται ότι είναι ο Άκης Καπράνος.
0: Μετά τον Θοδωρία Σβεστόπουλο που έρχεται με δελτίο ειδήσεων, είπα.
1: Νομίζω ότι ο Άκης Καπράνος θα πει το δελτίο αυτό. Λέω.
0: Άκης,
1: τον είδα τώρα να περνάει.
0: Ναι, διόλου πιθανόν, δεν ξέρω αν έχει έρθει νωρίτερα. Θα το δούμε αυτό. Σας θα ακούσετε ό,τι να ακούσετε από κάποιον από τους συναδέλφους ακριβώς στις 3. Επιστρέφοντας, θα σας πούμε τα ευχάριστα για τον Γιαζίτση μέσα στα δυσάρεστα.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως για ποιο λόγο σήμερα που θα τελειώσουν τις υποχρεώσεις τους άπαντες στον Ολυμπιακό θα κάτσουν. Ποιος μου μεταδίδει το Aston Villa Liverpool, ποιος είναι αδελφός σου?
1: Δεν έχω, θα σου το πω μετά.
0: Θα τον βλέπω όλος Ολυμπιακός.
1: Καλά.
0: Από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέχρι και τον τελευταίο φίλαθρο. Γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον και σημασία τι θα γίνει απόψε στο Villa Park για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.

0: récemment, je me suis trouvé en train de regarder mon poids. J'avais une alimentation dans le monde moderne. Je mangerai seulement certaines nourritures. Je ne sais pas si c'était juste moi. En matière grasse et en sel.
1: Canaliena. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ανοίγει τα χεράρι τα στερά του ορμούς με εξαίρεση τα πλοία κρατών που βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν. Η υπομονή που εξαντλείται απαιτείται πραγματική δέσμευση για 20ετή αναστολή πυρηνικού προγράμματος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν κατάφεραν να εκδώσουν κοινό ανακοινωθέν για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οι υπουργοί εξωτερικών των BRICS. Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελλες, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης για το μισθωμένο ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Επεισόδια ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ με ρήψη χημικών στο τελωνείο του Προμαχώνα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε στο κενό από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το σύστημα των πανελλαδικών έχει αγγίξει τα όρια του. Πρέπει να προχωρήσουμε με ευθύνη στο νέο Λύκειο και στο Εθνικό Απολυτήριο, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη. Αρσία ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Αραιές νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη δυτική νότιο-δυτική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπόρ, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: δεν γινόταν.
1: Μπήκαμε δυναμικά.
0: Δεν γινόταν και δικα... είναι αυτό το τραγούδι για τον φίλο μας, ένας παλιότερος ακροατές, φίλος πλέον, τον Αντώνη τον Βάλβη, ο οποίος την ώρα που συζητούσαμε πότε έχει συναυλία, μας έγραψε αυτό που σου είπα εγώ, Παρασκευή, Σάββατο μάλλον, Iron Maiden στο ΆΚΑ, Παρασκευή, η Girls' School στο Κύταρο. Κύταρο, πόσα χρόνια ρε Αντώνη. Girls' School, βρετανικό heavy metal συγκρότημα, κάπου δεκαετία 70-80, κάπου εκεί. Και όπως λέει το όνομα, πρόσεξε, είναι ίσως, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο, είναι γυναίκες.
1: Ναι.
0: Είναι γυναίκες. Βρετανίδες, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δηλαδή, ένα τραγούδι ξέρω, το ακούω χρόνια, είναι το Emergency, είναι γυναίκες χειμεταλλούδες, κύταρο. Λοιπόν, να τέλει να μαζέψει έτσι καμιά είδηση. Θυμόμαστε έτσι τα παλιά μας και ο Μιχάλης, μην το κοιτάτε στη τηλεόραση που δεν έχει μαλλιά ή εμένα. Παλιά χρόνια ήταν η
1: αγαπημένη. Είχαμε.
0: Είχαμε και.
1: Και τα ανεμίζαμε κιόλας.
0: Δεν θυμάσαι, πόσο λέγανε το μαγαζί στη Σόλωνος, ήταν που ήταν, όχι το Σόλωνος και Μασαλίας που παίρναμε για τα ραδιόφωνα, τα μεταχειρισμένα τα δισκάκια. Ήταν.
1: Το happening.
0: Το happening,
1: στη Σόλωνος.
0: Που ψωνίζαμε ροκ και heavy metal, το happening.
1: Ο οποίος εκεί.
0: Είναι, είδες, παρά το Αλτσχάιμερ.
2: Ενεργείες από το 78.
0: Λοιπόν, τι λες τα.
1: Και στο happening εκεί δούλευε, ξέρεις ποιος δούλευε, ήταν υπεύθυνος. Ο Ηλίας από τους Magic the Spell, ο τραγουδιστής στο Magic the Spell ήταν.
0: Σωστό. Δεξιά στη Σόλωνος. Αυτό αριστερά το υπόγειο, τα μεταχειρισμένα Σόλωνος και Μασαλίας. Ωραίες εποχές. Κάπως έτσι
1: jazz,
0: βέβαια.
1: Το jazz rock.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε και αγοράζαμε τους δίσκους που παίζαμε στα τέλη της δεκαετίας 80, όταν ξεκινήσαμε ραδιόφωνο.
1: Γιατί το φοβερό ήταν.
0: Γιατί πριν. Στα...
1: Επειδή μου ήταν ωραίες εποχές, ξέρεις γιατί. Γιατί έπαιρνε το δίσκο και ήταν. Λες τώρα τι έχω αγοράσει, καμιά αλακία. Δεν ήξερες τι είναι, δεν το έχεις ακούσει. Ναι. Εκείνη την ώρα καλούσες και τους φίλους σου και κάνατε ακρόαση.
0: Πώς το λένε τώρα τα νέα παιδιά, τα οποία ανεβάζουν influencer, άντρες και γυναίκες, τα unboxing. Ναι. Τότε ήταν η ερωτηλεστία, το πώς. Το βινίλιο δηλαδή ήταν.
1: Και πώς θα το πιάσει,
0: και κυρίως πώς ανοίξεις το, το πλαστικό. Να μην
1: χαλάς
0: το. Για το εξώφυλλο.
1: Φτύρεται. Ήταν χάρτινο, φτύρεται.
0: Έπρεπε λοιπόν να το ανοίξεις να μείνει.
1: Να μείνει το πλαστικό.
0: Να μείνει. Έχω ένα μπάουλο το οποίο έχει δίσκους από τότε. Πάρα πολλά. Λοιπόν, ωραίες εποχές. Αντώνη, να είσαι καλά. Πρέπει να έχει απαντήσει τώρα ο Αντώνης όταν τώρα θα έχει συγκινηθεί. Λοιπόν. Τι έχει στείλει. Κάτσε γιατί. Έστειλε ένα τραγούδι των Girls' School με τους Motorhead.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, μια εκπομπή, Αντώνη, αλλά θέλω, θα σου στείλω μήνυμα την προηγούμενη να ξέρω ότι ακούς, ότι είσαι συντονισμένος, ότι θα συντονιστείς, αν και συνήθως για καφέ πάει στο Θησίο και ακούει κανάλι 1 ο Αντώνης. Θα παίξουμε μια εκπομπή μόνο έτσι παλιά heavy metal συγκροτήματα και τραγούδια από αυτά τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Κυριακή και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα για μένα, γκρινιάζει ο Ολυμπιακός από χθες. Δικαιολογημένα ο Κώστας Καραπαπάς έκανε την ανάρτηση. Δεν μπορεί τώρα σε δύο μάτς τα οποία κρίνονται τα πάντα. Έχει κρυθεί το πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση είναι σαν πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Να μην φαίνει σε λίτρε, παιδάκι μου, δίτες. Και μάλιστα τώρα στο φινάλε. Και ναι. Φαίνει τώρα τον Κολόμπο, ποιος, και ο άλλος ο Σόρτσα, πώς λέγεται, που είναι στο ΒΑΡ, είναι μπλεγμένος και πέρα στα παραδικαστικά, ναι, της διαιτησίας στην Ιταλία, και στο Λεωφόρο, που είναι και κλεισμένο των θυρών, πάει φέρνουν έναν Γεωργιανό, τον Κικατσαϊσβίλη, τραχαγέρευε, που μπορεί ο άνθρωπος να είναι διαιτητάρα, ή ο Κολόμπο να κάνει τη διαιτησία. Είναι δηλαδή ο Λανουά, αυτό το οποίο δεν έχει καταλάβει, και γενικότερα αυτό που δεν έχω καταλάβει ενδεχομένως όλοι στην ΚΕΡ και στην ΕΠΟ, θα πω εγώ, είναι μην μπαίνουν στη διαδικασία να βάζουν τις ομάδες να γκρινιάζουν εκ των προτέρων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καλά έχει να πάει. Δηλαδή, όλοι οι διαιτητές που έχουν σφυρίξει πλέον και ήρθαν στα playoffs μέχρι
1: τώρα. Τα playoffs ήταν μια χαρά.
0: Μια χαρά, δηλαδή δεν ακούστηκε τίποτα. Ποιος ακούστηκε. Εντάξει.
1: Ήμουν normal πράγματα. Πολύ normal.
0: Λοιπόν, αυτό νομίζω έχουν χάσει οι άνθρωποι στην ΚΕΡ. Δηλαδή, γίνονται αυτοί πρώτο θέμα, ο Λανουά και οι συνεργάτες του.
1: Αγωνιστικά τι έχουμε να πούμε τώρα?
0: Τίποτα, να ευχηθούν περαστικά. Έλεγα λοιπόν
1: Γιαζίτσι, ναι.
0: ο πολύ μεγάλος άτυχος για ακόμη μια φορά του Ολυμπιακού Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη υγείας του. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στη κλινική Παλαιού Φαλήρου.
1: Καλή ανάρρωση, κουράγιο.
0: Υπευλήθη σε επιτυχημένη επέμβαση από τον γιατρό του Ολυμπιακού και διευθυντή χειρουργικής ορθοπαιδικής, τον Χρήστο Θεό. Όλοι όσοι γνωρίζουμε τον Χρήστο Θεό είμαστε σίγουροι ότι ο Γιαζίτσι απλά από σήμερα, αυτό είναι το ευχάριστο, από σήμερα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Επίσης, ναι, σημαντικό ότι περίπου 6 μήνες είναι η αποκατάσταση, η αποθεραπεία. Όμως είναι το τετράμινο του καλοκαιριού. Έτσι, αν όλα πάνε καλά και επειδή στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και οι φυσικοθεραπευτές αλλά και τα μηχανήματα είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής θα επιτρέξει
1: στα Χριστούγεννα, ας πούμε, κάπου εκεί πρωτοχρονιά.
0: Όχι, είναι, περίμενε, είναι Μάιος, πες Ιούνιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, αρχίζει να μπαίνει από Νοέμβρη. Ναι, και η σεζόν είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη.
1: Ναι, καλά,
0: βέβαια. Και από το χρόνο ακόμα μεγαλύτερη, γιατί δεν έχει και Μουντιάλ, οπότε
1: σωστά.
0: Θα μπορέσει ο Τούρκος να ξαναμπεί. Περαστικά πάνω απ' όλα και καλή δύναμη, και καλή δύναμη, γιατί χρειάζεται πολύ ψυχή.
1: Πρέπει να έχει πολύ ψυχή.
0: Και
1: τώρα περάζει δύο τέτοιου τραυματισμού.
0: Να έχει ως παράδειγμα έτσι, τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος και αυτός τραυματίστηκε δύο φορές με την ερυθρόλευκη ρηγότη. Πήρε ευρωπαϊκό, κάνει δύο πολύ καλές χρονιές στην Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, φέτος έπιασε τα ρεκόρ του, πλησίασε σε απόδοση τα ρεκόρ του Ρονάλντο. Και από το καλοκαίρι πιθανότητα θα τον ξαναδούμε με τα ερυθρόλευκα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα αγωνιστικά. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν. Περιμένουμε την αυριανή προπόνηση να δούμε αν.
1: Για τον Έσε.
0: Έσε και Ποντένσε. Τι θα γίνει. Ποντένσε δεν είχε ζαλάβες, οπότε ναι, πιθανότερο είναι να είναι. Ο Έσε, για την ιστορία να πω ότι ο τραυματισμός προήλθε από μια σκαριά που δέχτηκε στο Μυρό. Αύριο, τέτοια ώρα θα ξέρουμε την αποστολή και κυρίως.
1: Αν δεν παίξει ο Έσε, εγώ να σου πω την αλήθεια, το Σιπιώνη βλέπω. Ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός προχθές.
1: Έχει αρχίσει και ξέρεις, μπήκε στην οτροπία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ήθελε χρόνο.
0: Ήθελε χρόνο.
1: Εγώ θεωρώ ότι την επόμενη σεζόν θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι καλός
0: παίκτης. Είναι ψηλό παιδί. Έχει γρήγορος. Και έχει και καλή μεταβίβαση. Ναι. Έχει και καλή μεταβίβαση.
1: Εντάξει, μόνο νίκη θέλει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε.
0: Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ είδαμε ότι δεν χαρίζεται και καλά κάνουν οι ομάδες.
1: Δεν χαρίζεται. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι κρινόταν το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία, ξέρεις, χαλαρότητα. Και πόσο μάλλον τώρα με τον Ολυμπιακό που είναι και η Φιέστα, σίγουρα
0: η
1: Φιέστα, δεν θέλει να κάνει Φιέστα.
0: Ο περσινός πρωταθλητής με τη φετινή πρωταθλήτρια, ναι, έχει πολλά. Πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πάνω απ' όλα είναι δύο από τις, θεωρώ είναι σε βάθος χρόνου, γιατί ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά ταύτισε, ναι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι δύο καλύτερες ομάδες. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες φέτος του πρωταθλήματος. Και ποιος θα θέλει, απλά ο Ολυμπιακός αν είχε πάρει, ρε παιδάκι μου, αυτά τα οποία έπρεπε να πάρει και στην Τούμπα, τον ΠΑΟΚ, ίσως τώρα
1: να
0: ήταν και διαφορετικά, ναι, τα πράγματα. Τέλος πάντων, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Σε λαβή που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, έτσι είναι η ζωή. Ως εκ τούτου δεν κάθεσαι ποτέ να κοιτάς τη καρδάρα.
1: Τι δεν έγινε και τι θα γινόταν.
0: Αυτά τα βλέπεις από μεθαύριο. Από όσο βέβαια ο Ολυμπιακός έλυνε και η Άστον Βίλα. Ισόβαθμοι δεν είσαστε, Δημήτρη,
1: ναι, ναι,
0: με την Άστον. Θέλει ο Ολυμπιακός τέταρτη θέση. Όλες οι ελληνικές ομάδες θέλουν τέταρτη θέση. Γιατί είναι αυτά τα, πώς το λένε, τα rebalancing, το rebalancing μάλλον της UEFA, το οποίο ξεκλειδώνει θέσεις προς τα πάνω. Ναι. Για τον Ολυμπιακό, για την ακρίβεια, εάν η Άστον Βίλα τερματίσει τέταρτη και την τετάρτη έχουμε και το πρώτο, ναι, ευρωπαϊκό, ναι, τελικό, νικήσει τη Φράιμπουργκ, ο Ολυμπιακός μπαίνει ένα γύρο μετά στο Champions League εφόσον τερματίσει δεύτερος, κερδίζει 15 μέρες σημαντικές, αλλά το κυριότερο, κερδίζει έναν γύρο με δεδομένο ότι θα είναι και στους ισχυρούς, σημαίνει ότι αν προκριθεί είναι σίγουρα στην Ευρώπη.
1: Εξασφαλίσει στην Ευρώπη, ναι.
0: Δηλαδή θέλει ένα γύρο.
1: Ένα γύρο.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Στο άλλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σαφέστατα δείχνει, έχει κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω πλέον πώς μπορεί να, τι μπορεί να δούμε από τον Παναθηναϊκό. Άγνωστο σχή.
1: Ναι, είναι άγνωστο σχή, όντως.
0: Δεν ξέρεις πόσα μετά και την ήττα από τον Ολυμπιακό, πώς είναι και άδειο το γήπεδο, χίλια δυο προβλήματα κουβαλά ο Παναθηναϊκός, αλλά επίσης
1: μεγάλα... Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά όμως. Δεν είναι...
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά. Δεν και φάνηκε εδώ ότι δεν είναι καλά. Σε όλα τα παιχνίδια και στα τρία μάτς που έχουν προηγηθεί και με τον Ολυμπιακό τα δύο και προχθές με την ΑΕΚ. Έδειξε ότι έχει θέματα. Είναι αυτό το μαύρο διάστημα που...
1: Ναι, όπως είπε και ο Λουτσέσκο, αυτή τη στιγμή παίζουμε το 40% των δυνατοτήτων μας. Εντάξει, έχει πολλά προβλήματα, έχουν επιβαρυνθεί βασικά πρόσωπα τα οποία έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και είναι στα όρια της κατάρρευσης. Ο Μπάμπα, για παράδειγμα, που παίζει
0: πρέπει να έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Ναι.
1: Παίζει εντελώς αδιάκοπα. Εντάξει, ο Τάισον έχει την ηλικία του, δεν μπορεί να έχει σταθερότητα. Τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης και από ό,τι μαθαίνω δύσκολα θα παραμείνει κιόλας στον ΠΑΟ.
0: Οι Μεξικάνοι ισχυρίζονται ότι επιστρέφει στην ναι. Κρουζαζούλ.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς, τι κίνητρο θα βρει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι από τον ΠΑΟΚ, γιατί η ΑΕΚ σίγουρα έχει τεράστιο κίνητρο, έστω και αν είναι πρωταθλήτρια, να τελειώσει με νίκη, να κάνει γύρω θριάμβου έχοντας νικήσει τον απερχόμενο πρωταθλητή.
0: Αύριο μαθαίνουμε πιθανότατα το ποιοι πέφτουν στην Super League 2, γιατί έχει Αστέρα, Άκτορ και Φυσιά. Ο Αστέρας χρειάζεται να έχει και τελείωσε υπόθεση. Λάρις 7 η ώρα όλα τα μάτς, Λάρις Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Αστέρας κατά πώς φαίνεται είναι στους 32 βαθμούς, 28 οι Σέρες, η Λάρισα είναι στους 27, έχει χαιρετήσει. Τι μπορεί να περιμένουμε σαν εξέλιξη, χάνει ας πούμε αύριο ο Αστέρας από την Κηφισιά, κερδίζει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και μπαίνουμε τελευταία αγωνιστική, 32 Αστέρας, 31 ο Πανσεραϊκός.
1: Σωστά.
0: Και τελευταία αγωνιστική θα έχει ο Ατρόμητο Πανσεραϊκό και Φυσιά ΑΕΛ και Πανετολικό Αστέρα Άκτορ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι ακόμα ανοιχτά τα πράγματα.
0: Η ΑΕΛ αν νικήσει, όχι η ΛΑΕΛ. Αν νικήσει τον Πανετολικό.
1: Πρέπει να κερδίσει.
0: Ναι, πρέπει να κερδίσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, ξέρεις, όχι, θα σωθεί αν χάσουν οι άλλοι δύο και περάσει και πάνω και από Πανσεραϊκό και από Αστέρα Άκτορ. Τρέχα γύρω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπέρδεμα.
1: Έγινε μπέρδεμα.
0: Βλέπουμε.
1: Η ουρά είναι μπέρδεμα.
0: Μάτς. Οι αδιάφοροι πότε παίζουν. Παίζουν την Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα. Πώς λέμε οι αδιάφοροι. Εδώ πέρα είναι οι αδιάφοροι. Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Έρχεται όμως και τελευταία αγωνιστική, Μιχάλη, στον όμιλο του
1: Εθνικού
0: για την ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη Χατζικουσαντή.
1: Υπάρχουν θεωρητικές.
0: Υπάρχουν θεωρητικά. Αλπίδες. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Ο Εθνικός θα μας τα λέει συνεχώς ο Βαγγέλης, θα γράφει στο κανάλι 1.gr. Ο Εθνικός έλεγε νίκη με 2 γκολ διαφορά στη Ζάκυνθο και θα περιμένει. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και
1: στο Άρης Πετρούπολης,
0: Πύργος. Ναι. Και τα δικαστικά είναι σε κρεμότητα. Θα μας εξηγήσει σε πολύ πολύ λίγο ο Βαγγέλης Χατζικοσταντής, τον οποίο θα έχουμε σε περίπου 1,5 λεπτό από τώρα στον αέρα, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Μισό Δημήτρη, γιατί έχει ανάψει ένα κόκκινο. Λοιπόν, αν γνωρίζει κάποιος από εσάς τον Μπαρτζόκ, είναι καταρχάς ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο. Αν γνωρίζει κάποιος από εσάς τον Μπαρτζόκ ή κάποιον από το team του, προλαβαίνετε ακόμα να του πείτε: οι Μαγκές και οι Ήβρες πληρώνονται, οι δύο Δημητράκη πλήρωσε ακριβά. Γιώργο Μπαρτζόκ, κακιστή μας. Σε παρακαλώ, μην ξαναβλαστημήσεις και να πας να ανάψεις μια λαμπάδα, να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγχώρηση. Σας παρακαλώ, παιδιά, πείτε το του. Έχει μια εβδομάδα ακόμα να διώξει από πάνω του όλο αυτό που συσσωρεύεται μέσα μας όταν είμαστε βλάστημοι και εγωιστείς. Κώστας από Λεμεσό. Καλησπέρα στη Λεμεσό.
1: Καλησπέρα
0: στην πανέμορφη Κύπρο, την αγαπημένη μας Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, για τον κόπο που έκανε.
1: Έχει ηρεμήσει αρκετά.
0: Έχει ηρεμήσει αρκετά, δεν το πιστεύεις και εσύ?
1: Ναι. Μετά τα τελευταία έτσι, επεισόδια εκεί με τους οπαδούς, τις εξέδρες και όλα αυτά. Αλλά γενικώς και σαν στο κουτσάρισμα, παιδί μου, είναι πιο.
0: Είναι.
1: Κάπως έχει ηρεμήσει.

0: Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, Ευαγγέλης Χατζηκωνσταντής Επάλξης μας πει όλο το παρασκήνιο, το προσκήνιο, τι περιμένουμε να δούμε, όλα, πώς το λένε,
1: τα παραλυπόμενα.
0: Βαγγέλ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά, μωρέ, εδώ λέγαμε τι θέλει ο εθνικός σε περίπτωση που...
2: Κοίταξε, τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά σενάρια, αλλά αυτό που θέλει ο εθνικός είναι η νίκη. Ξεκινάμε από εκεί. Έτσι, και όχι μόνο απλά νίκη, θέλει
0: και δύο γκολ διαφορά.
2: Ναι. Ναι, είναι, θα λέγαμε, το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς για τον εθνικό στη Ζάκυνθο. Έτσι καλώς είναι η τελευταία αγωνιστική των Παραζανόδου. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, όχι μόνο για τον εθνικό, αλλά και για την Ζάκυνθο.
0: Ναι, προφανώς, βέβαια.
2: Είναι ένα παιχνίδι επιβίωση, ένα παιχνίδι που, ξέρετε, πάντα σε τέτοια μάτς πρέπει να έχεις χαρακτήρα, πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό, πρέπει να έχεις πάθος, πρέπει να βγάζεις ενέργεια, πρέπει να βγάζεις ένταση, πρέπει να έχεις όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να πανηγυρίσει αυτό το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ο εθνικός θέλει μόνο νίκη. Να θυμίσουμε ότι θέλει μόνο νίκη γιατί είχε χάσει με 1-0 από την Ζάκυνθο στο Μοσχάτο. Αν ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες, ο εθνικός θα πρέπει να έχει πετύχει, θα ισοβαθμίσουν, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, βέβαια, και με την υπόθεση αυτή στον πύργο, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί ακόμα εκκρεμεί η απόφαση,
0: ναι,
2: για την διακοπή του αγώνα πύργος Ζάκυνθος. Αλλά σύμφωνα με τον ΚΑΠ και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι θα το πάρει στα χαρτιά η Ζάκυνθος στο παιχνίδι αυτό, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει συν 3 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν ο εθνικός κερδίσει την Ζάκυνθο, θα ισοβαθμίσει στους 8 βαθμούς. Πάντα σε αυτή την περίπτωση είναι τα παιχνίδια, τα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι καταλαβαίνετε ότι θα έχει μία νίκη ο εθνικός, μία νίκη Ζάκυνθος. Και μετά παίζει ρόλο το goal average. Και τα πράγματα παραμένουν ανοιχτά και λίγο περίπλοκα. Παραλαμβάνω όμως ότι περιμένουμε να δούμε, υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με την απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της ΕΠΟ για την υπόθεση του πύργου και τη διακοπή του αγώνα με την Ζάκυνθο.
0: Ναι.
2: Αυτό που λένε στον εθνικό όμως είναι ότι η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και αποκλειστικά focus στο αγωνιστικό παιχνίδι, στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, αυτή πρέπει να κάνει το καθήκον της, να καταφέρει να πάρει αυτή τη νίκη που θέλει με δύο γκολ διαφορά και να περιμένει.
2: Αν θέλει ο Δημήτρης ο
0: ώρα...
2: να μου δώσει λίγο επιστροφή, γιατί δεν ακούω καλά.
0: Ναι.
3: Δημήτρη Παδάκη, στείλε μια επιστροφή φόρου στον Ευαγγέλη Χατζηκωνσταντή.
0: Την ίδια ώρα φαντάζομαι γίνονται τα μάτσα.
2: Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, για πες μου.
3: Την επιστροφή φόρου. Στην έστειλε.
0: Επιστροφή φόρου δεν έχουμε ποτέ. Είναι ανέκδοτο.
3: Μην τα λες αυτά. Τι φόρου. Σημαίνει ότι παίρνεις πολλά.
0: Ναι, ναι.
3: Λες εσύ επιστροφή τέτοιο και απλά χθες μου στείλε το Ραβασάκη η λογίστριά μου για την επιστροφή φόρου.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες.
2: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, πολύ καλά εμείς.
2: Α, ωραία, γιατί δεν έχω καλή επιστροφή, δεν σ' ακούω καλά, γι' αυτό.
3: Ωραία, πες ό,τι θες.
0: Πες ό,τι θες.
2: Δεν άκουσα.
0: Πες ό,τι θες, κάνε ό,τι θες.
2: Λοιπόν, εντάξει, έλα να πω δύο πράγματα για το παιχνίδι. Okay, λοιπόν,
3: όχι, απλώς να... τώρα μ' ακούς.
2: Τώρα σ' ακούω καλά.
3: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για να συνεχίσουμε, γιατί αυτό έχει είναι σε ιδιαίτερα σημαντικό. Μάλιστα, επειδή παρακολουθούμε και τι γράφουν τόσο στον πύργο όσο και στη Ζάκυνθο, γενικά τα μέσα, πλέον φαίνεται ότι ο πύργος πάει να πατήσει τώρα τι γίνεται. Επειδή υπάρχει το δεδικασμένο του Χουάν Καρ, αυτό που σου έλεγα, Βαγγέλη, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πάει να πατήσει τώρα.
2: Η Ζάκυνθο πάει να πατήσει.
3: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, Ιζάκηθος,
3: Ιζάκηθος και ο πύργος θα πάει να πατήσει το δεδικασμένο του Ολυμπιακού στο ΚΑΣ. Που το ΚΑΣ επέστρεψε το -1 στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Γιατί έχει σημασία για τον πύργο το -1. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
2: Βέβαια. Εννοείται. Ο ένας βαθμός θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τον πύργο, αλλά και για τη Ζάκηθο. Δηλαδή, αν η Ζάκηθο δεν πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και πάρει ένα βαθμό, καταλαβαίνετε ότι θα πάει μόνο για νίκη.
3: Η Ζάκηθος θα πάρει τους 3 βαθμούς.
0: Θα τους πάρει σίγουρα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Λες να πάρει η Ζάκηθος 3 βαθμούς, αλλά να μην χάσει ο πύργος.
3: Ο πύργος, εφόσον κερδίσει η Ζάκηθος, ο πύργος δεν θέλει το -1. Μην πάει στους 4, θα μείνει στους 5.
0: Ναι,
2: έχεις δίκιο. Βέβαια, δεν είναι σημαντικό. Βέβαια είναι σημαντικό. Για να μείνει στους 5 και μετά θα πάει στην Πετρούπολη για να παλέψει για την νίκη. Έτσι, δεν θα είναι αδιάφορο ο Πύργο.
3: Υπάρχει ένα τρελό σενάριο. Υπάρχει ένα τρελό σενάριο. Είναι αυτό που σου το έλεγα χθες, Ευαγγέλη. Μένει στους 5 ο Πύργο. Okay?
2: Ο Πύργο.
3: Έχουν 5 ο Εθνικό. Και 8 έχει η Πετρούπολη.
2: Η Πετρούπολη έχει 8 και 5 θα έχουν οι υπόλοιπες ομάδες.
3: Ωραία. Λοιπόν, αν ο Εθνικός νικήσει και νικήσει και ο Πύργος, πάμε σε τριπλή ισοβαθμία στους 8, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αν πάρει τους 3 βαθμούς η Ζάκυνθος, είναι τετραπλή ισοβαθμία.
3: Τετραπλή.
0: Και εκεί μετά.
2: Ναι, ένα κι άλλο.
3: Εκεί μετά.
2: Γίνει πολύ μεγάλο θέμα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Εκεί μετά παίζει τον goal average, το συνολικό.
2: Βέβαια, παίζει τον goal average. Μετά πάει τον goal average. Απλά οι περισσότερες ομάδες, τουλάχιστον τον εθνικό, αυτό που λένε είναι ότι θα έπρεπε να έχει βγει απόφαση να διακοπεί η αγωνιστική αυτή την Κυριακή, να βγει απόφαση.
0: Σωστά, βέβαια.
2: Αλλά αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Καταλαβαίνετε, από ό,τι μαθαίνω, την επόμενη Πέμπτη θα βγει απόφαση, μετά θα είναι εφέσιμη.
0: Θα έχει και έφεση, βέβαια.
2: Βέβαια, και μάλιστα στον πύργο, αυτό που βγαίνει από τον πύργο είναι θα πάνε μέχρι τον ΚΑΣ. Μέχρι τον ΚΑΣ.
3: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή θα τους τραβήξουν πάρα πολύ.
0: Θα πληρώσουν, και, γιατί δεν είναι αστείο το ΚΑΣ, είναι πολλά τα λεφτά.
3: Κανεί. Τα παράβολα, ναι, είναι πάρα από 30.000.
0: Ναι, είναι τεράστια το ποσό.
2: Ναι, και δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει, υπάρχει πίεση του χρόνου.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις εκδικάζουν γρήγορα και το ΚΑΣ.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν θα έχουμε και διακοπή και θα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια την Κυριακή. Άδικο μένα, αλλά δεν υπάρχει και άλλο και κάτι άλλο για να γίνει. Και γι' αυτό, ναι, τον εθνικό, επαναλαμβάνω, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του εθνικού και αυτό που λένε στους παίκτες είναι ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι στο παιχνίδι τους την Κυριακή. Προσπαθούν να κρατήσουν τους παίκτες συγκεντρωμένους. Μάλιστα, αυτό που τονίζουν και στα αποδυτήρια από ό,τι μαθαίνω είναι ότι οι παίκτες δεν πρέπει να αποσυντονιστούν τα σενάρια υπολογισμούς και όλα αυτά που συζητάγαμε πριν από λίγο, που υπάρχουν εκτός των 4 γραμμών. Το μόνο που πρέπει να λέξει ο Εθνικός είναι το δικό του παιχνίδι. Αυτό προετοιμάζει την ομάδα του Νίκος Παντέλης. Θέλει να παρουσιάσει μια ομάδα πνευματικά έτοιμη πάνω απ' όλα, γιατί σε παιχνίδια πάντα θα πρέπει να είσαι ψυχολογικά εντάξει για να καταφέρεις να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Και βέβαια να προηγηθεί, γιατί και αυτό είναι το πιο, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, όποια ομάδα προηγηθεί.
2: Το πιο κομβικό είναι αυτό, Μιχάλη μου, ναι, γιατί αν ο Εθνικός καταφέρει και πετύχει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, καταλαβαίνεις ότι η πίεση θα μεταφερθεί στην Ζάκυνθο και ο Εθνικός θα χτίσει αυτοπεποίθηση προκειμένου να πετύχει άλλο ένα γκολ.
0: Ναι.
2: Απλά το κακό για τον Εθνικό, τουλάχιστον σε αυτά τα μπαράζα, ανώδου, είδαμε ότι του έλειπε τον γκολ.
3: Το καλό από την άλλη πλευρά, θα σου πω εγώ, είναι ότι στο τελευταίο μάτς, που ήταν και το πιο καθοριστικό και το πιο αγχωτικό, έβαλε 2.
0: Ναι. Οπότε μπορεί να βάλει και άλλα 2 τώρα.
2: Υπήρχε και 2 γκολ. Και άμα δείτε και τα άλλα παιχνίδια, δεν υπάρχει ομάδα που να έχει πετύχει 2 γκολ. Όλα κρίνονται στον γκολ.
0: Ναι, όλα
2: 1-0, 1-1. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποια ομάδα να παίρνει μια εύκολη νίκη.
3: Ας πούμε τα γκολ average πώς είναι μέχρι τώρα. Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς, 3-2 γκολ. Η Ζάκυνθος με παιχνίδι λιγότερο είναι στους 5, 3-3 τα γκολ. Ο Εθνικός με παιχνίδι λιγότερο 2-2 τα γκολ. Και ο Πύργος.
0: Πολύ κοντά και 3. Ο Πύργος είναι στο μείον.
3: Όχι, είναι στο μείον 1. Αλλά είναι κοντά.
2: Είναι κοντά, είναι πολύ κοντά όλα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί έχουν δεχτεί λίγα γκολ και έχουν πετύχει λίγα επίσης όλοι. Οπότε...
3: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Σε περίπτωση που ο Εθνικός, πάμε για την τετραπλή ισοβαθμία. Ο Άρης Πετρούπολης, εάν χάσει από τον Πύργο, σημαίνει ότι θα πρέπει να χάσει.
0: Αν χάσει είναι, μηδέν, θα είναι στο 0, σίγουρα.
3: Εάν χάσει με παραπάνω από 2 γκολ, πάει στο μείον. Ο Εθνικός, αν κερδίσει, σίγουρα θα έχει συν 1 ή συν 2. Η Ζάκυνθος, αν χάσει, θα είναι στο μείον. Ο Πύργος, για να ξεπεράσει τους άλλους, θα πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ
0: τουλάχιστον.
3: Ο Εθνικός, αν κερδίσει, νομίζω ότι στη τετραπλή ισοβαθμία είναι σίγουρα ή πρώτος ή δεύτερος.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις, Βαγγέλη.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Εθνικό είναι να πάει να κερδίσει την Κυριακή. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, παιδιά. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία για τον Εθνικό. Καλά κάνεις και τα λες, Λουκά. Απλά δεν είναι αδιάφορο παιχνίδι για την αντίπαλο του Εθνικού.
3: Από άποψη έδρας.
2: Θα πάει να κερδίσει εύκολα ή θα πάει να πετύχει δύο
3: κόλπους. Η έδρα της Ζακύνθου τι λέει, δηλαδή από άποψη κόσμου? Καταρχάς δεν θα έχει μετακίνηση οπαδών. Αυτό ήταν δεδομένο, επιστοποιήθηκε σήμερα όπως διάβασα στο κανάλι 1 από 1.
2: Κάπου διάβαζα τα μέτρα ασφαλείας, από ό,τι είδα 600 εισιτήρια θα βγάλει.
3: 640.
2: Πόσο?
3: 640.
2: 640, ναι. Είναι ένα γήπεδο, θυμάστε το λέγαμε και χθες, είχαμε θέσει να πάρουν πολλά εισιτήρια. Ναι. Και στα προηγούμενα παιχνίδια δεν είναι αυτό που... η έδρα της Ακίνθου. Από εκεί πέρα μαθαίνω ότι και πολλοί φίλοι του Εθνικού, παρότι δεν θα υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, έχουν την διάθεση να βρεθούν, να ταξιδέψουν και να βρεθούν στη Ζάκυνθο την Κυριακή. Mm. Τουλάχιστον θα είναι διάσπαρτοι στο γήπεδο. Και θα προσπαθήσουν έτσι όσο μπορούν να δώσουν το παρόν και να έχουν εικόνα. Το κακό είναι ότι δεν θα υπάρχει live streaming μετάδοση στο παιχνίδι αυτό. Δεν θα υπάρχει εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος του Εθνικού που δεν θα βρεθεί στη Ζάκυνθο δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να έχει μια έτσι ενημέρωση είτε εικόνα από το μάτι, να έχει κάποιος να γίνει μια τηλεφωνική μετάδοση, να έχει και ένα τρατσιστοράκι για να ακούει το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι στα αρνητικά, και στα αρνητικά για μένα είναι και ο ορισμός του διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο Τσέτσιλας, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πολύ κακές διαιτησίες και στην Super League 1, στο παιχνίδι του Πανετολικού, αν θυμάστε, στο Αγρίνιο, μια πολύ κακή διαιτησία που ουσιαστικά υποβιβάστηκε στη Super League 2, και πέρσι είχε διαιτεύσει και το παιχνίδι Ηρακλής Λάρισα με πάρα πάρα πάρα πολλά παράπονα από πλευράς του Ηρακλή, με ανακοινώσεις, με. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής, κύριος Κωνσταντίνος Τσίτσιλας, και να πάνε όλα καλά και το παιχνίδι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά. Και ο Εθνικός, βέβαια, ευχή όλων είναι να καταφέρει να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική υπέρβαση και να πάρει την άνοδο μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια στις επαγγελματικές κατηγορίες.
3: Γι' αυτό που είπε ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, απλά συγγνώμη για τον Τσίτσιλα, είχαν βγάλει μια ανακοίνωση πέρσι οι Ηρακλειδείς και έλεγαν μόνο τυφλός δεν θα το δίνα. Και στο άλλο παιχνίδι το οποίο θυμήθηκες, για το ματς Πανετολικός Βόλος, ο Πανετολικός είχε ζητήσει διαγραφή του Τσέτσιλα και του Ζαμπαλά, ήταν και ο Ζαμπαλάς μαζί του.
2: Θυμάμαι, επειδή κάτσε και το κοινά ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο Ηρακλής από τις αφισβητούμενες φάσεις στο παιχνίδι με την Λάρισα, πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς.
3: Δηλαδή, λες, αυτή η διαιτησία δεν μπορεί να υπάρχει.
2: Πολύ κακή διαιτησία. Μακάρι, γιατί είναι αξιολογημένος διαιτητής στη Super League.
3: Η αλήθεια πια είναι ότι αυτό είναι το... Έτσι συμβαίνει παντού και στη FIFA και στην UEFA και στις κατατόπους και... Έχουμε δει, ας πούμε, στην Ευρώπη να γίνονται σφαγές, όχι πολλές του Ολυμπιακού, και ο δύο διαιτητές να σφαίρει την ίδια στιγμή το Europa League και το τελικό του Europa League του Champions League. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Πολωνός, πες τον, που τον είχε κάψει με τη Wolves.
0: Ναι, ναι.
3: Και έπαιξε την ίδια χρονιά Champions League τελικό.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, αυτά, Βαγγέλη.
2: Απλά να πω, Λουκά, ότι το θετικό και κλείνω είναι ότι ο Νίκος Παντέλης θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Δεν υπάρχουν προβλήματα αγωνιστικά και αυτό είναι στα υπέρ για τον Έλληνα τεχνικό. Και σύμφωνα με αυτά που έχω δει και έχω μάθει, θα αλλάξει λίγο τη διάταξη. Θυμάστε ότι το σύστημα που ήταν αγαπημένο για τον Νίκο Παντέλη είναι 3-5-2. Θα το κάνει τετράδα στην άμυνα. Του βγήκε και με τον πύργο. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι ίσως και σε αυτό το παιχνίδι να πάει σε ένα τέτοιο σύστημα.
3: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, άντε, καλό
0: Βαγγέλη.
3: Μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
9: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
8: Ορίστε.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, στα άλλα, μάλλον πριν πάμε στα άλλα σπορ, όπου έχουμε σημαντικά πράγματα, να πούμε πως αύριο, Σάββατο, έχουμε αγώνες, Σαββατοκύριακο play-out και play-offs για τα αεραστεχνικά εδώ του Πειραιά. Αναλυτικά το προγραμματάκι στο epspir.gr, είναι σημαντικά παιχνίδια. Προκειμένου να μάθουμε ομάδες οι οποίες θα ανέβουν και κυρίως υπάρχει και πολύ τεράστιο ενδιαφέρον στο δεύτερο όμιλο των play-outs της Α κατηγορίας. Έχει αύριο Ερμή Κολονταρού, Ατρόμητο, Πειραιά και ΑΟΚ Φαλήρου, Πατζιτζιφιακό. Για να καταλάβετε ας πούμε, πόσο ενδιαφέρον έχουν τα πάντα. Ναι. Εδώ πέρα είναι ο πιο χαρακτηριστικός όμιλος από πλευράς play-out που είχε, είναι ο Κορυδαλός στους 18, Πατζιφιακός στους 19 και ο Ατρόμητος στους 16, δηλαδή τρεις ομάδες σε απόσταση 2 βαθμών η μία από την άλλη. Σε λίγη ώρα έχουμε και συγκεκριμένα στις 5 στο κολυμπητήριο του Λεμού Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης Ολυμπιακός, είναι ο δεύτερος αγώνας των play-offs της Α1 Πόλου των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται στη σειρά με ένα 0, θέλει μία νίκη, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει νικήσει στην έδρα των Απόλλωνα. Αύριο παίζουν αυτοί στις 8 η ώρα το βράδυ, και αύριο πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Παπαστράτιο στις 7, Ολυμπιακός Σαμπατέλ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει τη νίκη για να σφραγίσει πανηγυρικά, έχει νικήσει και μέσα στην Ισπανία με
1: για το Final Four.
0: Ναι, για το Final Four, ήδη έχει προκριθεί το αδρικό. Και στις 3 νωρίτερα πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένη Σαν Ανδρέου, περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, 11-11 το πρώτο μάτς. Να δούμε αν θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε αυτή την διοργάνωση για ακόμη μια φορά.
1: Μάλιστα, στα διεθνή όπως είπαμε σήμερα στραμμένα τα βλέμματα στο Aston Villa Liverpool. Αύριο σίγουρα στο Celtic Hearts, γιατί μια νίκη της Celtic δεν θα μας κάνει εντύπωση, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα για 56η φορά. Απλώς θα ξεπεράσει τη Rangers που έχει 55 πρωταθλήματα. Η Celtic που έχει κερδίσει τον τίτλο σε 13 από τις τελευταίες 14 σεζόν, μόνη εξαίρεση μία σεζόν το κέρδισε η Rangers. Η είδηση θα είναι αν το πάρει η Hearts, αν αποφύγει την ήττα θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια, θα είναι ο πέμπτος τίτλος στην κορυφαία κατηγορία της Σκωτίας, αλλά ο πρώτος από το 1959-60, και θα γίνει η Hearts η πρώτη ομάδα εκτός Celtic και Rangers που θα κερδίσει τίτλο μετά από την Aberdeen του Sir Alex Ferguson το 1984-85, και θα τερματίσει ένα σερί 40 συνεχόμενων τίτλων που έχουν κατακτηθεί είτε από τη Celtic είτε από τη Rangers.

0: είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και αναβολή του τελικού ανόδου των 200 εκατομμυρίων λιρών στο Γουέμπλεϊ. Η ομάδα της Νότιας Ακτής Σαουθάμπτον κατηγορήθηκε από την EFL την περασμένη εβδομάδα για κατασκοπία σε προπόνηση τη Μίντερσμπρο, την οποία νίξε με 2-1 στην παράταση την Τρίτη. Πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Χαλ στις 23 Μαΐου, αλλά η EFL εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη λέγοντας ότι η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο την Τρίτη 19 Μαΐου, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον προγραμματισμό της αναμέτρησης. Όμως η μετακίνηση του αγώνα το επόμενο Σαββατοκύριακο 30 Μαΐου δεν θα είναι βιώσιμη, γιατί το στάδιο στο Βόρειο Λονδίνο θα φιλοξενήσει τους τελικούς του Challenge Cup ανδρών και γυναικών στο ράγμπι και τον τελικό του FA Cup γυναικών την επόμενη ημέρα. Η Southampton έχει ζητήσει επιπλέον χρόνο για εσωτερική έρευνα, οπότε καθυστερεί έκδοση οποιαδήποτε απόφαση, δημιουργεί θολό τοπίο για το ποια ομάδα θα παίξει τον τελικό. Πάντως οι πληροφορίες από την Αγγλία λένε ότι λογικά η Southampton θα τιμωρηθεί με πολύ βαρύ πρόστιμο. Χτες είχαμε την επιστροφή του Κιλιάν Εμπαπέ σε αγωνιστική δράση. Καλύτερα να μην έπαιζε όμως, γιατί όλο τον Μπερναμπέου ξέσπασε μαζικές αποδοκιμασίες κατά του Γάλλου, και όχι μόνο την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, αλλά σε κάθε επαφή με την μπάλα, οπότε καταλαβαίνει κανείς το κλίμα γίνεται όλο ένα και πιο ασφυκτικό για το Γάλλο Σταρ. Και είχαμε και συνέχεια μετά τη λήξη του παιχνιδιού με την Οβιέδο, την νίκη με 2-0 των Μαδλένων απέναντι στην Ουραγό και καταδικασμένη σε υποβασμό ομάδα της Αστούριας. Κατηγόρησε λοιπόν ο Εμπαπέ τον προπονητή της Ρεάλ, τον Άλβαρο Αρμπελόα, ότι δεν έπαιξα από την αρχή γιατί ο προπονητής μου είπε ότι είμαι η τέταρτη επιλογή επιθετικού στην ομάδα, αλλά ο προπονητής του τον διέψευσε λίγο αργότερα. Είπε χαρακτηριστικά ο Αρμπελόα, δεν είπα κάτι τέτοιο, ότι είναι δηλαδή ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία. Μάλλον δεν κατάλαβε σωστά. Εγώ αποφασίζω ποιος παίζει όσο κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Όλα αυτά τα γεγονότα που έρχονται με το ξύλο του Τσουαμενί, με τον Βαλβέρδε και όλα τα υπόλοιπα δείχνουν και το κλίμα που υπάρχει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά πληρώνεις όταν μαζεύεις μόνο στάρ σε μια ομάδα όπου ο καθένας θέλει να έχει το πάνω χέρι και καλύτερη αντιμετώπιση από τους υπολείπους. Να πω επίσης ότι σύμφωνα με δημοσίευμα σημερινό της Corriere dello Sport, ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μαουρίτσιο Σάρι. Εκτός από τον Αλμέιδα, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε φορέσει και τη φανέλα της Λάτσιο για 3 χρόνια, υποψήφιος για τον πάγκο των Ρωμαίων είναι και ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Τέλος και με τη βούλα παίκτης της Ρώμα έγινε χθες ο Ντόνιελ Μάλεν. Οι Τζιαλορώσοι ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς που είχαν συμφωνήσει με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Ολλανδού, δίνοντας 25 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουμε κανονική μεταγραφή. Ο Μάλεν, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του σε αυτό το τετράμινο που αγωνίζεται στο Ολύμπικο, έχει μέχρι στιγμής 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε μόλις 16 συμμετοχές.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε τον κύριο Γλυκά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τιζεράκι για να κλείσουμε όπως κάθε εβδομάδα με θρύλους στα FM.
2: Στα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Καλησπέρα κύριε Γλυκά.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, Πρώτον θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που ήρθατε σε αυτό το εξαιρετικά υψηλό προδιαγραφό γεγονός που έγινε τη Δευτέρα στο γήπεδο του Δάσους Χαϊδαρίου. Ωραίο γήπεδο καταρχήν,
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Καλύψατε...
1: Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Το γνώριζα, είχα χρόνια να πάω και είχε καταπληκτικό αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους που έχετε αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια.
3: Νομίζω, ναι, και ο αγωνιστικός χώρος, το γήπεδο, τα κουλουάρ.
1: Και το σημαντικότερο
3: είναι. Εξέδρα που βέβαια.
1: Ήταν γεμάτη η εξέδρα με φίλους Ολυμπιακού, καπνογόνα, ύμνος.
3: Τι έγινε εκεί πέρα, χαμός. Και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ και βέβαια. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού, το αποτύπωμα που άφησε και έτσι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας σύνδεσμος και για τη στήριξή σας και όλα αυτά τα χρόνια στο σύνδεσμο βετεράνων.

0: ουσιαστικά είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι. Και μάλιστα δίνουμε και συνέχεια την επομένη. Είχα και την κυρία Σταματέα.
1: Ναι, το είδα και από την κυρία Σταματέα. Εξαιρετικός άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι εσείς δίνετε το έναυσμα και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα μίντια για να δίνουμε συνέχεια. Γιατί γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πρέπει να μάθει ο κόσμος, πρέπει να μάθει τι είναι η πίστη. Για ποιο λόγο οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, της κάθε ομάδας, δίνουν αυτούς τους αγώνες. Είναι πραγματικά σπουδαίο το δικό σας έργο και εμείς ως Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά δεν μπορούμε, γιατί και αυτό είναι και το καταστατικό του ραδιοφώνου, να δίνουμε το λόγο και κυρίως να προβάλλουμε αυτές τις δράσεις που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την επιστροφή της αγάπης που λαμβάνει ο Ολυμπιακός πίσω στον κόσμο του.
1: Πολύ μεγάλη δουλειά αυτό που έγινε τη Δευτέρα. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το υπέροχο βίντεο που φτιάξατε.
0: Να σας πω κάτι. Κοκκινίζουμε και εδώ πέρα και εγώ και ο Μιχάλης και ο Βαγγέλης. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά το κάνουμε από την καρδιά μας. Είναι πέρα από τη δουλειά.
1: Σκεφτείτε ότι αυτό έχει γίνει 708 φορές, παρακαλώ. Μία-μία ξεχωριστά. 708 φορές έχει δημιουργηθεί αυτό. Και με ένα αποτέλεσμα, ένα θετικότατο αποτέλεσμα για όποιον φορέα γίνεται ο αγώνας. Ναι. Έχουν βοηθηθεί ιδρύματα, σύλλογοι, γυροκομεία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, άποροι άνθρωποι. Και βέβαια πάντα με σοβαρότητα, οργάνωση. Και βέβαια ο κόσμος βλέπει τον Αρβανίτη, τον Βαμβακούλα, τον Καζδοβασίλη, τον Μπονόβα, τον Ζαραδούκα. Την κόλεβαλε ο Ζαραδούκα στο τρίτο, Τι φοβερό γκολ ήταν αυτό. Ο Καλίκας, ο Τσιαντάκης, ο Καλτσάς και όλα τα παιδιά που έπαιζαν, αλλά και αυτοί που δεν έπαιξαν, που έρχονται και ακολουθούν πιστά την ομάδα, και τι μεγάλες μορφές, και Λεσίδης, Γκαϊτατζής, Καραβίτης, Αγγελής, Σταυρόπουλος, Βαΐτσης, Κοκολάκης, που θα είναι έτοιμοι να παίξουν και στον επόμενο αγώνα.
2: Ποιο θρύλο θα...
1: Ο επόμενος αγώνας βέβαια... Θα είναι στις 31 του μήνα ημέρα Κυριακή, επειδή 30 ήτανε, αλλά είναι ο τελικός του Champions League και έτσι μεταφέρθηκε μία μέρα. Θα παίξουμε στο Λαύριο και το τι γίνεται στο Λαύριο έχει αρχίσει βέβαια να υποδεχτούν την ομάδα των θρυλικών παιχτών του Ολυμπιακού, την ιστορία του Ολυμπιακού, σε ένα παιχνίδι που θα έχει και μεγάλο αποτύπωμα για τον Νίκο Βαμβακούλα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον επήγε στον Ολυμπιακό από εκεί και στο Μιλτιάδη Μαρινάκη.
2: Ποιος ήταν?
1: Έχει πολλή ιστορία.
2: Εκεί από τη Λευρωτική.
1: Ένας άνθρωπος, καταρχήν είναι για φιλανθρωπικό σκοπό ο αγώνας, για το ειδικό σχολείο εκεί και με μεγάλη χαρά και αγάπη θα πάμε. Ήδη κυκλοφορεί και η αφίσα και θα τη στείλουμε. Και εν συνεχεία, 8 του μήνα, στο Παντελής Νικολαίδης, θα παίξουμε με την ομάδα των Μανιατών. Κάνει ένα τεράστιο έργο η Δήμητρα η Κούβαρη και ετοιμάζεται εκεί πέρα και θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα της που παίζει και μπαίνει και στην κατηγορία από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Έπαιζαν μέχρι τώρα στον πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.
1: Ακριβώς. Ξεπερνάμε τα τέτοια της ηλικίας, γιατί οι βετεράνοι του Ολυμπιακού θα βάλουμε τα όπλα τα οποία αντιμετωπίζουν και πιτσιρικάδες και νέους και οτιδήποτε. Και βέβαια και όλους τους μεγάλους παίχτες που έχουμε. Θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης θα ήθελα να πω, αυτός ο οποίος εξεπλάγει πάρα πολύ από τον αγώνα και όλη την πολύ σπουδαία οργάνωση κτλ. Είναι ο άνθρωπος που ηγείται του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή ο κύριος Αντώνης Αυγερινός, ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος μας δήλωσε ότι θα είναι στη διάθεσή μας, το είπε και στο μικρόφωνο, έτσι, στην ομιλία του. Και όπως και ο κύριος Σελέκος, ο δήμαρχος εκεί, όλοι αυτοί που αγκάλιασαν όλη αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια και βέβαια για μια ακόμη φορά οι φίλοι του Ολυμπιακού που έδωσαν ένα ιδιαίτερο έτσι στον αγώνα. Κρατήσαμε και ένα λεπτό σιγή για τον Σταύρο Τσόχο και τον Αποστόλη Κόη και βέβαια ψάλαμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο, νομίζω έκανε αίσθηση. Να σας έχουμε, θέλουμε πάντα κοντά μας έτσι όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Και έχοντας λοιπόν κάποια λεπτά, θα ήθελα να κάνουμε μία. Μου επιτρέπετε, ε?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε ακριβώς 3,5 λεπτά. Μου λέει ο Δημήτρης.
1: Πόσο είναι?
0: 3,5 λεπτά ο Δημήτρης μου λέει.
1: Θαυμάσια. Άρα λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά, αλλά υπάρχει λόγος που το κάνουμε σήμερα, τους πρώτους σε συμμετοχές παίκτες του Ολυμπιακού. Κρατάμε τα νούμερα. Πρώτος είναι λοιπόν, έχουμε πει, ο Κυριάκος, τους Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κυριάκος Καραταΐρης με 363 συμμετοχές, 5 πρωταθλήματα, κύπελλα, ντάμπ. Δεύτερος ο Γιάννης Γκαϊτατζής με 346, 5 πρωταθλήματα, κύπελλα. Ακολουθεί ο Γιώργος Σιδέρης με 285. Ακολουθεί ο Βασίλης Χιώκος, Γιώργος Σιδέρης, πρωταθλήματα, κύπελλα, Μπούκοβιε. Ο Βασίλης Χιώκος με 279, πρωταθλήματα, κύπελλα. Και ο Νίκος Γιούτσα συμπληρώνει την πεντάδα με 276. Βλέπετε μικρές διαφορές σε κάποια σημεία. Οι ξένοι μας παίχτες, οι οποίοι είναι πρώτοι σε συμμετοχές, είναι ο ένας και μοναδικός Τζόρτζεβιτς, ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς, με 344, και εδώ παρακαλώ 12 πρωταθλήματα, που δεν έχουν πάρει ομάδες μεγάλες τόσα πρωταθλήματα, έτσι. Λοιπόν, 12 πρωταθλήματα, αναρρύθμιτα κύπελλα και ντάμπ. Δεύτερος ο Χούλιο Λοσάντα, πάμε σε 151 συμμετοχές, με 5 πρωταθλήματα κύπελλα και ντάμπ. Ακολουθεί ο Έλα Ραμπί, με 148 συμμετοχές, πρωταθλήματα και όλα τα καλά που έχει πάρει σε αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, γιατί άλλα πράγματα, 3 πρωταθλήματα, κύπελλα και βέβαια και το κυριότερο, έτσι, το conference. Τεράστια, έτσι, στη συλλογή του διάκριση αυτή. Ακολουθεί ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος πλέον παίζει στον ΠΑΟΚ με 131 συμμετοχές, με 3 πρωταθλήματα και κλείνει την πεντάδα ο Γιωβάνι με 130 συμμετοχές και ακολουθούν άλλοι με πολύ λιγότερες συμμετοχές. Βλέπετε λοιπόν ότι οι παίκτες οι οποίοι είναι οι γηγενείς, οι Έλληνες, αν εξαιρέσουμε τον Τζόρτζεβιτς που έχει αυτό το ρεκόρ, όλοι οι υπόλοιποι ξένοι παίκτες, αυτό είναι ότι τους έχουμε ένα διάστημα εδώ πέρα και μας φεύγουν και βέβαια πάντα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μένει στην ψυχή, στην καρδιά, πλην και είναι Σιωβάνι, πλην και είναι Ελαραμπή, πλην και είναι Λοσάντα ή κάποιες ξεχωριστές τέτοιες προσωπικότητες. Θεωρώ ότι από καιρούς καιρό θα λέμε μερικά Βεβαίως. Τέτοια πραγματάκια. Πέρασα τα 3,5 λεπτά, είμαι ακριβώς, νομίζω.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, έχετε ακόμη ένα, μου λέει ο κύριος Παπαδάκης.
1: Τότε...
0: για να αποχαιρετήσουμε.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Λέω, έχουμε ένα λεπτάκι.
1: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να πω ότι στην επόμενη εκπομπή θα θυμίσουμε και σκόρερ, ξένους και Έλληνες, να δείτε τις διαφορές στα γκολ, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά θα τα αφήσω για την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε μαζί με άλλα ωραία πραγματάκια και βέβαια μία αναφορά σε κάποιους παίκτες που έχουν μείνει στην ιστορία και έχουν γράψει την ιστορία τους, έτσι όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Να σας έχουμε κοντά μας στις εκδηλώσεις μας της προσοχής.
0: Βεβαίως.
1: Θεωρώ ότι κάνουμε κάτι πολύ όμορφο, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, και θέλω να σας μεταφέρω και του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε πολύ, θα οριστεί μια ημερομηνία που θα σας υποδεχτούμε στα ιδιόκτητα γραφεία μας. Θα θέλαμε τον Πρόεδρο, εσάς όλους που στηρίζετε το έργο των βετεράνων του Ολυμπιακού, να σας φιλοξενήσουμε.
0: Με χαρά μας.
1: Μια εκπομπή, μια Παρασκευή μπορεί να βγει απευθείας από τα γραφεία του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί να κάνουμε και τηλεοπτικά μέσα
1: ή
0: από το YouTube.
1: Σε κάποια άλλη μέρα.
0: Μέσα από το YouTube.
1: Την πρόταση την κάνω επίσημα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Εκ μέρους του Συνδέσμου μας.
0: Χαρά μας.
1: Θέλουμε να σας έχουμε μία μέρα όλους οι συντελεστές των υπερόχων εκπομπών που κάνετε στα ιδιόκτητα γραφεία που είναι γεμάτο έπαθλα, φωτογραφίες και διακρίσεις από την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Τιμή μας.
1: Την αγάπη μας και πολλά ευχαριστώ. Περιμένω από εσάς να μας δώσει τη ημερομηνία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλάκια πολλά, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ.
3: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Καλή ακρόαση βεβαίως, να συνεχίσετε να έχετε εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αμέσως μετά, ό,τι θέλει να μάθετε για το κινηματογράφο, εδώ με τον Άκη Καπράνο, κινηματογραφική ραδιοφωνική οθόνη, η μακροβιότερη και αυτή και ίσως και η μοναδική έτσι, εκπομπή για τον κινηματογράφο μέσα από τα FM. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν κοντά μας, η ρύθμιση του ήχου, διάλεξε και τις μουσικές, ο Γιώργος Καρίτης ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Μιχάλης Χατζαφάδος, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα, κοντά μας βέβαια όπως πάντα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο οποίος μας είπε τα πάντα και για τον Εθνικό, και βέβαια στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή ο Νίκος Σιφάκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβεί στον αθλητισμό από τα δελτία και ειδήσεων, αλλά και από την ιστοσελίδα μας. Μην παραλείπτετε να μπαίνετε και στην ιστοσελίδα μας, canalian.gr. Αν μπείτε, υπάρχει link, πάει στο YouTube να δείτε τι μας δήλωσε στην Web TV ο Γιάννης Λαριτζάκης που τα ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο και της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, είμαστε παντού. Ραδιόφωνο στο FM, ραδιόφωνο στο διαδίκτυο, μέσα από το κανάλι 1.gr και από το Live24 και τηλεοπτικά μέσα από το YouTube. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Μίλησα εκτενώς με τον πρόεδρο της Κίνας για την Ταϊβάν. Δεν έκανα καμία δέσμευση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζητά αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια. Περιορισμένη ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούζ, συναγερμός διεθνώς για τα αποθέματα πετρελαίου, οριακή κατάσταση στις αγορές ενέργειας. Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερακάκης για τη σύνοδο της G7 στο επίκεντρο οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, η παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο κοριτσιών. Άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα. Επισόδια ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ με ρήψη χημικών στο τελωνείο του Προμαχώνα. Έγκυος στο 7ο παιδί, η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι δεν ήταν ο μόνιμος τρόπος ζωής μας, λέει ο πατέρας. Αρές νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη δυτική νοτιοδυτική μέτρη, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Άκης Καπράνος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μυστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι. Κανάλι 1. 90,4.

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. 32 χρόνια στον αέρα, κάτι που μας κάνει τη μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. Και στο μικρόφωνο ο Άκης Καπράνος, εγώ δηλαδή, με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα και προκύπτουν μάλλον δυσάρεστα πράγματα σήμερα. Πριν πιάσουμε όμως τα δυσάρεστα, να μιλήσουμε για τις νέες ταινίες που έχουν ενδιαφέρον και φυσικά για το Φεστιβάλ Κανών, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε,

7 ταινίες διεκδικούν το μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε αυτές η νέα ταινία του Pavel Pavlikovsky, Fatherland. Μια ταινία για τη ζωή του νομπελίστα συγγραφέα Thomas Mann. Η ταινία «Πικρά Χριστούγεννα» του Πέντρο Αλμοντόβαρ, ο οποίος είναι σε, ας πούμε, μεγάλο δημιουργικό ίστρο. Έχει νέα ταινία έτοιμη που βγαίνει στις αίθουσες, στα θερινά μάλλον, μέσα σε λίγες εβδομάδες. Έχουμε την ταινία «Ship in the Box», η νέα ταινία του σπουδαίου Χιρεκάζου Κορεέντα.

Ο σπουδαίος Ρουμάνος σκηνοθέτης Κριστιάν Μουνγκιού υπογράφει το Φιόρντ, μια ιστορία για μια θρησκευόμενη οικογένεια από τη Ρουμανία που προσπαθεί να ενσωματωθεί σε ένα απομακρυσμένο νορβηγικό χωριό.

ενώ έχουμε και την ταινία Teenage Sex and Death at Camp Miasma της Jen Schoenbrunn με την Gillian Anderson, περισσότερο γνωστή σε εμάς ως πρωταγωνίστρια των X-Files παλαιότερα, μια ταινία που όπως διαβάζουμε αναδομεί τα όρια των ταινιών τρόμου τύπου slasher. Φυσικά όλη η ιστορία γίνεται για τους αστέρες. Φτάσανε στις σκάνες και οι πρωταγωνιστές της κινηματογραφικής σειράς The Fast and the Furious, δηλαδή Vin Diesel και οι υπόλοιποι, καθώς το Fast and Furious νούμερο 1 θα προβληθεί σε restoration στις θερινές μεταμεσονύχτιες προβολές των κανών. Ξέρετε, ωραία κουλτούρα, αλλά υπάρχουν και οι σελεμπριτάδες, υπάρχουν τα κόκκινα χαλιά, υπάρχει το θέαμα και διάφοροι φελοί που περνάνε από τις από τα κόκκινα χαλιά, κυρίως σελεμπριτάδες, Έλληνες, ξένοι.

περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Μέχρι στιγμής κρατάμε πάνω απ' όλα την δήλωση του μέλους της Κριτικής Επιτροπής, Πολ Λάβερτη. Ο Πολ Λάβερτη, θυμίζουμε, είναι επίσης και βασικός σεναριογράφος των ταινιών του Ken Loach. Τι είπε λοιπόν ο Πολ Λάβερτη? Ο Πολ Λάβερτη έδειξε την αφίσα πίσω του. Η αφίσα του Φεστιβάλ Κανών φέτος είναι η αφίσα της ταινίας Θέλμα και Λουίζ. Έδειξε τη Σούσαν Σαράντον στην αφίσα και είπε: «Το Φεστιβάλ των Κανών έχει μια υπέροχη αφίσα και δεν είναι εντυπωσιακό να βλέπεις κάποιους όπως η Σούσαν Σαράντον, ο Χαβιέ Μπαρντέμ και ο Μάρκ Ράφαλο να μπαίνουν στη μαύρη λίστα επειδή αντέδρασαν στην δολοφονία γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Ντροπή στο Χόλιγουντ. Ντροπή στους ανθρώπους του Χόλιγουντ που το κάνουν αυτό. Τον σεβασμό και την αλληλεγγύη μου προς τους καλλιτέχνες. Είναι οι καλύτεροι από εμάς. Τους θαυμάζω». Και προσέθεσε: «Ελπίζω μόνο να μην μας βομβαρδίσουν επειδή επιλέξαμε αυτή την αφίσα για τις κάνες».

Πάμε για τραγούδι. Είναι ο Morrissey από το φοβερό δίσκο You Are The Quarry και ακούμε το τραγούδι I Have Forgiven Jesus.

Και πάμε με τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Και λοιπόν, μαντέψτε τι συμβαίνει στην Σταθερινά όταν ανοίγουν. Γενικά τι βλέπουμε κυρίως το καλοκαιράκι, τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, επαναλήψεις και γαλλικές κωμωδίες. Έχουμε λοιπόν μία γαλλική κωμωδία για αυτήν την εβδομάδα και είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ είναι το κλου. Είναι μία απολαυστική κωμωδία που λέγεται Αυτόματος Τηλεφωνητής. Και ξεκινά από μια ιδέα που ακούγεται σχεδόν σαν παλιά γαλλική φάρσα. Ένας αποτυχημένος μίμος και performer, αποτυχημένος εννοούμε ψηλό underground, προσλαμβάνεται από έναν διάσημο συγγραφέα, ο οποίος είναι μεγάλος μύρλας γενικός και κρύβεται από τον κόσμο, για να απαντά στα τηλεφωνήματά του. Ο συγγραφέας παρακολουθεί μια παράσταση αυτού του εκπληκτικού μίμου, μένει άφωνος και τον προσλαμβάνει για να απαντά στα τηλεφωνήματά του, μιμούμενος τη φωνή και το χαρακτήρα του. Αυτή είναι η φοβερή ιδέα. Και όλα αυτά γιατί ο συγγραφέας θέλει απλώς λίγη ησυχία για να ολοκληρώσει το νέο του βιβλίο. Αλλά ο μίμος βρίσκει σε αυτή τη μίμηση κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι η δυνατότητα να υπάρξει ως κάποιος άλλος. Έτσι ο μίμος δεν περιορίζεται στο να αναπαράγει τη φωνή του συγγραφέα και να διευθετεί τις εκκρεμότητές του, αλλά αρχίζει να διορθώνει σχέσεις, να παρεμβαίνει στις οικογενειακές του εκκρεμότητες, να συνομιλεί με την κόρη του, με πρώην συντρόφους, με τον εκδότη του, σαν να προβάρει μια δεύτερη ζωή, σαν να προβάλλει τη ζωή που δεν έζησε. Και όσο περισσότερο βυθίζεται σε αυτή την ξένη ταυτότητα, τόσο η ταινία που έχει πολύ πλάκα μοιάζει πλαγίως να μιλά όχι για την εξαπάτηση, αλλά για την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη της όποιας αναγνώρισης. Όλα αυτά τρέχουν κάτω από τη φάρσα του αυτόματου τηλεφωνητή, καμουφλαρισμένα επαρκώς για να λειτουργήσει το κωμικό στοιχείο το οποίο υπηρετούν εξόχως ο Σαλίφ Σισε και ο Ντένις Ποδαλίδης. Με συγχωρείτε που τον λέω Πονταλίδη και όχι Πονταλιντές, όπως το γράφουνε, αλλά τα ελληνικά επώνυμα κλείνονται στην ελληνική. Όπως και η Αντέλε Ξαρχοπουλιάς είναι Αντέλε Ξαρχοπούλου. Συγγνώμη παιδιά, η γλώσσα έχει τους κανόνες της. Αναπάντεχα λοιπόν απολαυστική ταινία, ο αυτόματος τηλεφωνητής. Είναι σίγουρα μια δυνατή πρόταση για αυτήν την εβδομάδα. Από την άλλη υπάρχουν και οι φίλοι της περιπέτειας και αυτοί ίσως διασκεδάσουν με την ταινία «Γκρίζα Ζώνη», η νέα περιπέτεια του Γκάι Ρίτσι με Τζέικ Γκίλενχαλ, Χένρι Καβίλ, μυστικοί πράκτορες και οι δύο στην υπηρεσία της Έιζα Γκονζάλες, με μια αποστολή να εκβιάσουν έναν αδίστακτο Λατινοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος έχει εκτραχυνθεί λίγο, ας πούμε. Έχουν στη διάθεσή τους την πιο εξελιγμένη τεχνολογία, μια ομάδα αποφασισμένων μισθοφόρων, το αντίπαλο στρατόπεδο ξεκάθαρα υστερεί σε σχεδιασμό και προγραμματισμό, οπότε η νίκη τους είναι απολύτως δεδομένη και αυτό ακριβώς συμβαίνει στο φιλμ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το suspense και η αγωνία προκύπτει μονάχα όταν οι πιθανότητες είναι με το μέρος των κακών. Δηλαδή κάτι κριτικές που διαβάζω και επιτέλους μια περιπέτεια για τους φίλους της περιπέτειας, μπούρδες ρε παιδιά, με δουλεύετε. Έβλεπα την ταινία, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επιδείξουμε τρεις γκρεμούς και να προσγειωθούμε στο κενό. Και πώς θα το κάνουμε? Έχω αυτά τα φοβερά μηχανήματα, έχω αυτές τις φοβερές ρουκέτες, έχω αυτά τα φοβερά αμάξια. Εντάξει, να το κάνουμε τότε. Ας το κάνουμε. Και το κάνουν. Θα μου πείτε ρε Άκη, γιατί φιγούρα δεν γινόντουσαν όλα στις περιπέτειες και των 80's. Για την φιγούρα δεν γινόντουσαν όλα στο πρώτο Top Gun που επανεκδίδεται στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα. Μπορεί, αλλά το Top Gun παραμένει η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν απλώς να ψυχαγωγηθούν.

να πάμε και σε κάτι πιο καλλιτεχνικών προδιαγραφών. Μία ταινία από την Τσεχία, της Σουζάνα Κυρσέροβα, που λέγεται «Κάραβαν, το τροχόσπιτο». Το τροχόσπιτο, λοιπόν, της Σουζάνα Κυρσέροβα είναι ένα χαμηλόφωνο road movie που κουβαλά στις αποσκευές του την ελπίδα μα και την ταλαιπώρια. Στην αρχή της ταινίας η Έστερ πηγαίνει διακοπές στην Ιταλία μαζί με το γιο της, τον Ντέιβιντ, φιλοξενούμενη από μια φίλη της και την οικογένειά της. Εκεί γίνεται γρήγορα σαφές ότι η παρουσία του αυτιστικού παιδιού της δημιουργεί αμηχανιακή ένταση, μέχρι που η μάνα παίρνει το παιδί και φεύγει, παίρνει τους δρόμους δηλαδή, περιπλανόμενη στην Καλαβρία, με το τροχόσπιτο του τίτλου. Έτσι αποδρά, ας πούμε, από την κοινωνική πίεση, από την φρικτή συγκαταβατική λύπηση των άλλων, από τον ασφυκτικό ρόλο της μάνας Κουράγιο. Το δε παιδί της, το αυτιστικό παιδί της, δεν παρουσιάζεται ούτε σαν άγγελος, ούτε και εργαλειοποιείται σαν δραματουργικός μοχλός συγκίνησης. Είναι ένα πλάσμα απρόβλεπτο, τρυφερό, βίαιο, εξαρτημένο άνθρωπος δηλαδή, και την τιμά την Κυρσέροβα που αποφεύγει τον συναισθηματικό εκβιασμό, την τιμά που δεν ζητά από το θεατή συμπόνια και συγκατάβαση, και το παρατηρητικό της βλέμμα που καταγράφει τα πάντα με μια ντοκιμαντεριστική ακρίβεια, την δικαιώνει. Είναι μια λιτή, σοβαρή, τίμια ταινία κοινωνικού ρεαλισμού, χωρίς ψεύτικες κορυφώσεις και χωρίς εύκολες παρηγοριές. Επίσης είναι μια ταινία που μάλλον πετιέται στους κινηματογράφους αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ λάθος περίοδο για να βγάλεις μια τέτοια ταινία ενώ πλησιάζει το καλοκαίρι, ενώ ανοίγουν τα θερινά. Είναι μάλλον από τις ταινίες που έμειναν στο ράφι και δεν βρήκαν χρόνο να βγουν τη σωστή στιγμή από την εταιρεία διανομής της. Αξίζει τον κόπο πραγματικά, δηλαδή μην την αφήσετε την ταινία να περάσει έτσι.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ραδιοφωνική οθόνη συνέχεια. Σας είχα πει ότι δεν έχουμε ευχάριστα νέα σε αυτή την εκπομπή και να έτσι κάνουμε ένα μπάσιμο τώρα στο δεύτερο μέρος μας. Καταρχάς ακούτε ραδιοφωνική οθόνη, την κινηματογραφική εκπομπή του καναλιού 1, 32 χρόνια στον αέρα, με τον Άκη Καπράνο στο μικρόφωνο. Μιλήσαμε για τις ταινίες της εβδομάδος. Πάμε και σε κάτι άλλο. Το θυμάστε τον κινηματογράφο Παλάς, στο Παγκράτη. Μία από τις παλαιότερες αίθουσες της Ελλάδος, ενός αιώνα αίθουσα κοντά. Όταν έφυγε ο ιδιοκτήτης της, το χειμερινό σινεμά έμεινε λίγο στα ζήτητα, δεν ξέραμε τι θα γίνει. Ξέραμε βέβαια ότι έπαιξε γενναίο πλιάτσικο και ότι το άδειασαν το σινεμά από πολλά πολύτιμα πράγματα που είχε μέσα. Και δεν αναφέρομαι πολύτιμα, εννοώ μηχανήματα και τέτοια που τα πήραν να τα πουλήσουν, ξέρω εγώ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θέματα μνήμης, σπουδαία πράγματα πολιτιστικής αξίας εξαφανίστηκαν. Τα έγραψε η έγκριτη συνάδελφος Μαρία Κατσουνάκη στην Καθημερινή. Και πριν δύο εβδομάδες επρόκειτο να ψηφιστεί τέλος πάντων η μοίρα του κτηρίου αυτού του νεοκλασικού σπουδαίου κτηρίου. Έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Βασιλείου Κασάνδρα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ζητήσει επανειλημμένως την κήρυξη του κινηματογράφου ως νεωτέρου μνημείου και μάλιστα επρόκειτο να γίνει μια ψηφοφορία, μια δημόσια τέλος πάντων διαβούλευση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, δεν έγινε δημόσια. Έγινε σήμερα διαδικτυακά. Όπου ξαφνικά το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ψήφισε υπέρ του μη χαρακτηρισμού του κινηματογράφου Παλάς. Ξαναλέω, ένα από τα παλαιότερα σινεμά της Ελλάδος. Και μάλιστα ομόφωνα. Μιλάμε δηλαδή για τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, τον κύριο Γεώργιο Διδάσκαλο, τη Βασιλεία Πελάκου, τον Βασίλειο Κασκάνη, τον Χρήστο Κολώνα, την Κερασία Γεωργίου, τον Κωνσταντίνο Σπυράκο, την Ευγενία Γατοπούλου, τον Ιωάννη Έσοπο, τον Γεώργιο Γκανασούλη, την Ελισάβετ Βιτζιλέου, τον Ευθύμιο Λέκα, τον Νικόλα Ολαγάρο, τη Σταματία Χατζηνικολάου, την Αθηνά Σκάρλα και την Αυσικά Χατζηδάκη. Μουσική. Αυτοί λοιπόν ψήφισαν πως το σινέμα πρέπει να καταδαφιστεί, να το κάνει το κράτος ό,τι θέλει. Airbnb θα γίνει σούπερ μάρκετ, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει αυτό το γνωστό μίσος απέναντι στον πολιτισμό, το ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή νομίζω ότι όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, οι περισσότερες κυβερνήσεις, με μία εξαίρεση, οι περισσότερες κυβερνήσεις, αν μπορούσαν, θα είχαν τσιμεντώσει ολόκληρο το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένα βάρος, είναι ένα βάρος για τους Έλληνες πολιτικούς ο πολιτισμός, το να απεχθάνονται.

Τα λέω και αυτά σε πειραιώτικο μικρόφωνο στο Δήμο του Πειραιά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Φαντάζιο στην Αφεντούλη. Μην μιλήσουμε για το Φαντάζιο. Εκεί είναι άλλου είδους αποκτηνωμένη κατάσταση. Άλλου είδους κουβέντα πρέπει να ανοίξει εκεί. Σε ελεύθερη πτώση είναι τα πράγματα στη χώρα σε ό,τι αφορά τον... Καλά, okay. Εγώ μιλάω για τον κινηματογράφο. Εγώ μιλάω για το σινεμά, έτσι. Για όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να μιλήσετε άλλοι, μπορείτε να κάνετε άλλοι εκπομπές, κάνουν άλλοι εκπομπές. Εγώ για το σινεμά μιλάω. Στο σινεμά, λοιπόν, πολιτιστικά είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιες φωνές αξιόλογες που παλεύουν λίγο πολύ μόνοι τους ή και με τη γραφειοκρατία, γιατί ξέρετε, ξεκινάς να κάνεις τα πράγματα όπως θέλεις και καταλήγεις να τα κάνεις όπως μπορείς πολιτιστικά. Αυτά τα λέμε με κλειστό ιντεάλ, έτσι, με κλειστό ιντεάλ. Νομίζω το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουν ελεύθερους σκοπευτές έξω από τα γεμάτα σινεμά και όποιος βγαίνει να τον πυροβολούν. Αλλά για να αφήσουμε τα αστεία, κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, ξέρετε, πάω να φτιάξω μια πρόταση και μετά λέω, δεν υπάρχει ελπίς, στην Ελλάδα ζεις, γιατί πας να την πεις, μην την πεις αυτή την πρόταση, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά εγώ θα πω ότι κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να βρεθούν 5-10 καλλιεργημένοι και σοβαροί άνθρωποι στις σωστές θέσεις, με αγάπη για αυτό που κάνουν, με αγάπη για αυτό που κάνουν, όχι για τα αφεντικά τους, όχι για τους τριγύρω τους, αλλά για αυτό που κάνουν και μόνο, και να κοιτάξουν τι μπορεί να σωθεί. Είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούν να σωθούν ακόμα. Δηλαδή είμαστε στην πτώση, έχουμε φύγει από τον κρεμό. Πέφτουμε. Κοιτάμε να αποφύγουμε την δυνατή πρόσκρουση.

Αυτά, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το θέμα, γιατί ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και από τη μεριά του Κεντρικού Συμβουλίου, εξελίξεις από τους κατοίκους της περιοχής και από όλους αυτούς που τέλος πάντων δεν είναι κοινικοί φιλοτομάριδες.

και να με συμπαθάτε αν ακούγομαι λίγο ευέξαπτος, αλλά εμείς έχουμε ζήσει κάποιες ζωές σε αυτούς τους κινηματογράφους. Όταν κλαίμε σε μία ταινία, κάτι από την ψυχή μας μένει και στο σινεμά αυτό, ε. Και το ξαναλέω, μην πιάσω Πειραιά, μην πιάσω τα σινεμά που χάσαμε, σινεμά και κτίρια, κοσμήματα που τώρα δοκιμάζουν σόρουχα μέσα στους χώρους αυτούς.

Συνεχίσουμε με ένα όμορφο τραγουδάκι. Ακούμε The Clash και I Fought the Law.

Και δύο λόγια για μία ειδική προβολή που σας περιμένει αυτή τη Δευτέρα, μία προβολή ελεύθερη στο κοινό. Τη Δευτέρα λοιπόν, στις 9 το βράδυ, στην Ακαδημία Πλάτωνος, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, σε μία προβολή ελεύθερη για το κοινό, το Midnight Express, καλεσμένος του Φεστιβάλ Αθηναίων, θα παρουσιάσει με αφορμή τα 40 χρόνια από την επέτειό της την ταινία Labyrinth του Jim Henson με τον David Bowie και την Jennifer Connelly. Την ταινία θα προλογίσει η Στελίνα Θεοδοσοπούλου του Queen GR και εγώ θα είμαι εκεί φυσικά για να παρουσιάσω και τη Στελίνα και την ταινία και την δράση αυτή του Midnight Express. Να σας πω ότι θα είμαστε μαζί σας και την μεθεπόμενη Δευτέρα στο ίδιο σημείο, την ίδια ώρα στις 9 το βράδυ, με την ταινία του John Carpenter Big Trouble in Little China ή όπως το είχα δει στο Splendid Χαμός στην Chinatown. Και μετά από αυτό το Midnight Express, γιατί έχω πραγματικά λάβει πάνω από 25 μηνύματα από το πρωί στην ομάδα του για το τι θα γίνει ακριβώς αυτό το καλοκαίρι. Το Midnight Express θα προβάλλει μόνο 4 ταινίες αυτό το καλοκαίρι. 4 ταινίες, μία τον Ιούνιο, μία τον Ιούλιο, μία τον Αύγουστο και μία τον Σεπτέμβριο. Διαλεγμένες με μεγάλη προσοχή. Η πρώτη ταινία θα είναι το Evil Dead, The Evil Dead του Sam Raimi, 1982, ένα κλασικό και πολύ αγαπητό φιλμ τρόμου από έναν σκηνοθέτη που ανανέωσε το είδος. Είναι περισσότερο γνωστός βέβαια

στον πολύ κόσμο από την τριλογία Spider-Man, τις τρεις ταινίες της σειράς Spider-Man. Φέτος μάλιστα παρουσίασε και μια νέα φανταστική ταινία, το Send Help, που θα είναι σίγουρα στη λίστα μου με τη δεκάδα για αυτή τη χρονιά.

Και οι τέσσερις αυτές ταινίες του Midnight Express για το καλοκαίρι του 2026 θα είναι το The Evil Dead, όπως είπα, του Sam Raimi, η ταινία Τρελό Weekend στο Bernie, Weekend at Bernie's, μία από τις πιο αμοραλιστικές και πιο σαρκοβόρες και πιο διασκεδαστικές σάτυρες και φαρσοκομωδίες, γιατί έχει και πολύ φάρσα μέσα, της δεκαετίας του 80. Η αγαπημένη κωμωδία του Βαγγέλη Μουρίκη, αν αυτό σας λέει κάτι. Θα συνεχίσουμε με ένα μάλλον παρεξηγημένο φιλμ των 90's, στην ταινία The Last Action Hero του John McTiernan με τον Arnold Schwarzenegger, όπου θα τον δείτε να απαγγέλει και Άμλετ, μεταξύ άλλων.

Και η επόμενη ταινία του Midnight Express, η τελευταία ταινία του Midnight Express για αυτό το καλοκαίρι, είναι από την Γαλλία, ένα γαλλικό θρίλερ. Τώρα ποιος το πιάνει από τη μουσική? Είναι φυσικά το Le Professionnel με το Jean-Paul Belmondo, χαλαρά ό,τι καλύτερο έκανε στα 80's. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, επειδή ξέρω ότι ακούτε την εκπομπή και πολλοί φίλοι του Midnight Express και πιο πολλοί από εσάς δεν έχετε φτάσει στα 30 ακόμα. Λοιπόν, δεν έκλαιγα εγώ, ένας φίλος μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι αντίκτυπο είχε αυτή η ταινία όταν είχε βγει στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, πώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις των καστόρινων μπουφάν. Γιατί πριν τα δερμάτινα μπουφάν ήταν μαύρα, πέτσινα, είμαστε κακοί και τα αρέστα, και σκάει ο Μπελμοντό με αυτό το καφέ, το ημικαστόρινο, δεν ξέρω τι είναι το δερμάτινο, και ξαφνικά έβλεπες παντού κόσμο με αυτό το μπουφάν σε φάση ok, να πάρω και εγώ λίγο Μπελμοντό πάνω μου ρε παιδί μου. Είναι ένα σπουδαίο θρίλερ και μάλιστα με σαφέστατη πολιτική αιχμή. Η ταινία, παρότι είναι της δεκαετίας του 80, κουβαλά ακόμα αυτόν τον πεσημιστικό αέρα του πολιτικού θρίλερ των 70s, όπου εκεί πρωταγωνιστούσε κυρίως ο Αλέν Τελόν, και τις περισσότερες φορές τον βλέπαμε φυτεμένο με μια σφαίρα, ας πούμε, στον Κρόταφο. Δεν έβγαζε την ταινία ο Τελόν, το ξέραμε ότι ο Τελόν δύσκολα βγάζει ταινία. Και για κάποιο λόγο αυτές οι ταινίες, και το Midnight Express αυτό θέλει να κάνει, και μάλλον εγώ θα πω γι' αυτό έχει το σουξέ που έχει, γιατί ασχολήθηκε με ένα σινεμά το οποίο μόλις περάσουν τα χρόνια ο κόσμος της πιάτσας του κινηματογράφου το θεωρεί λίγο παρακατιανό. Για κάποιο λόγο δηλαδή κάθε καλοκαίρι, okay, μέσα ρε παιδί μου, να δούμε τις επανεκδόσεις του Μπέργκμαν, του Φελίνι, του Χίτσκοκ, να το δούμε όλα αυτά τα σπουδαία, όλο αυτό το σπουδαίο σινεμά, αλλά αυτό το άλλο σινεμά που γέμιζε τις αίθουσες, που γέμιζε τα θερινά, που σου άλλαζε τον τρόπο που περπατούσες, σου άλλαζε τον τρόπο που άναβες το τσιγάρο, σου άλλαζε τον τρόπο που... Να πούμε επίσης και δύο λόγια για την Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη.

που θα βρεθεί στις Κάνες στο φεστιβάλ, στο τμήμα ένα κάποιο βλέμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κανών, με την ταινία «Τιτανικός ωκεανός». Η Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη για μένα είναι μία από τις καλύτερες σκηνοθέτηδες που ζουν εδώ και δουλεύουν εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Όσοι από εσάς έχουν προλάβει τις προηγούμενες μεσαίου μήκους ταινίες της, γιατί έχει κάνει ας πούμε το Electric Swan, που είναι μια ταινία 50 λεπτών και είναι ένα αριστούργημα, ένα συγκλονιστικό αριστούργημα. Οι ταινίες έχουν προβληθεί στα φεστιβάλ των Κανών, της Μπερλινάλε, της Βενετίας, του Λοκάρνου, έχουν αποσπάσει μεγάλα διεθνή βραβεία, έχει τιμηθεί με βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους από την Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει υποταθεί 2 φορές από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους της χρονιάς. Οι ταινίες έχουν προβληθεί στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα, στο Arte, στη France TV. Επίσης έχουν διανεμηθεί σε πλατφόρμες σπουδαίες art house όπως η Criterion και η Mubi. Και τι να ξέρουν όλοι οι Έλληνες ποια είναι αυτή η γυναίκα, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς ακούτε το όνομά της για πρώτη φορά. Όλη μας την αγάπη λοιπόν στην Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη, που επίσης να θυμίσω ήταν και η συνσεναριογράφος της ταινίας του Γιώργου Ζώη «Αρκάντια» με Αγγελική Παπούλια και Βαγγέλη Μουρίκη.

Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Παρασκευή σήμερα. Οπότε ας κλείσουμε με κάτι ταιριαστό. Είναι ο Γκάρι Μουρ που διασκευάζει εκπληκτικά, εγώ θα έλεγα, ένα rock and roll σπουδαίο χιτάκι των 60's. Το κομμάτι λεγόταν Friday on my mind από τους Easy Beats και εδώ το διασκευάζει ο Γκάρι Μουρ.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια ζήτα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα στον Κινέζο Πρόεδρο για την Ταϊβάν. Περιορισμένες οι διελεύσεις στα στενά του Ορμούζ, διεθνής συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου. Συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων κυβέρνησης Πασόκ για το μισθωμένο ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς και σήμερα στη Βουλή μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μόνο οριακές και σημειακές βελτιώσεις επιδέχεται το ισχύον Σύνταγμα, το μήνυμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας. Στη φυλακή, 6 από τους κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, επεισόδια στην Ευελπίδων. 4 τραυματίες από εκτροπή τροχόσπιτου στην Ιόνια Οδό κοντά στην Άρτα απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες. Πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου στη Χάγη για δίωξη κατά του Πούτιν συνυπέγραψαν 36 χώρες, ανάμεσά τους Ελλάδα και Κύπρος. Ουκρανικά drones έπληξαν δηληστήριο στη Ριαζάν της κεντρικής Ρωσίας. Λουλούδια στα ερείπια πολυκατοικία στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι από το χθεσινό ρωσικό πυραυλικό πλήγμα, κατέθεσε ο Ζελένσκι. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι νότιοι και δυτικοί μέτροι, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: '90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 '90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

8 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Ξεκίνημα απόψε με την Patti Smith και το Boy Cried Wolf, ένα κομμάτι από το άλμπουμ της, το Bang Ho, το 2000. Ένα άλμπουμ που παίζει λιγότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια της Patti Smith στο επόμενο 2ωρο. Θα έχει απόψε την τιμητική της, ένα από τα μεγάλα ονόματα για το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. Τα μηνύματά σας στο Viber 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

και από την Patti Smith στην Aldous Harding, που είχε ένα από τα πολύ ωραία άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την εβδομάδα που διανύσαμε. Coach από το νέο της άλμπουμ. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Θεός Neil Diamond εδώ. Είμαστε στο 2008. Σαν σήμερα πήγαινε νούμερο 1 στην Αμερική με το πρώτο του άλμπουμ στην American Recordings, το Home Before Dark. 21ο άλμπουμ του Neil Diamond σε ηλικία 67 ετών. Μάλιστα, εκείνη την, σαν σήμερα 15 Μαΐου του 8 γινόταν και ο γυραιότερος που πήγαινε νούμερο 1. Ένα ρεκόρ που κρατούσε για λίγο ο Dylan από το 2006 και το άλμπουμ του Modern Times.

get home before dawn. Home Before Dark, σαν σήμερα το 2008, νούμερο 1 ο Neil Diamond στην Αμερική. I'd get home

Και το άλμπουμ του Wild at Heart που κυκλοφόρησε αυτή η συλλογή τραγουδιών πριν λίγες μέρες έρχεται από εκείνα τα session, από αυτό το νούμερο ένα άλμπουμ, το Home Before Dark. Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε παίξει ήδη ένα-δυο κομμάτια από εκεί, να ακούσουμε ένα ακόμα, το The Secret You.

Το πρώτο και μοναδικό ντουέτο των δύο πρώην καθαριών, Paul McCartney και Ringo Starr, Home to Us, από το νέο άλμπουμ του Paul McCartney που θα έρθει σε περίπου 15 μέρες. Το The Boys of Dungeon Lane που θα κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. 25 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1, στους 90,4. Αφού φτάσαμε στον Paul McCartney, να κλείσουμε με αυτόν, θα πάμε με ένα άλλο ντουέτο. Σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική, συγγνώμη, με το ντουέτο με το Stevie Wonder, το Ebony and Ivory. Και μάλιστα θα έμενε στο νούμερο 1 της Αμερικής 7 ολόκληρες εβδομάδες. Ήταν 15 Μαΐου του 1982 όταν έφτασε στην κορυφή αυτό εδώ το σίγγλ που θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο δεύτερο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: The Rock Zone. Η Rock Zone.

Stones και το Hot Stuff ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. 1976, 15 Μαΐου, οι Rolling Stones κορυφή στην Αμερική με το άλμπουμ τους Black and Blue που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του, με έξτρα υλικό, με remaster έκδοση. Το πρώτο άλμπουμ της μπάντας, τότε με τον Ronnie Wood, σε αντικατάσταση του Mick Taylor, μεγάλη επιτυχία το Fool to Cry και αυτό εδώ. Έκτη φορά που οι Rolling Stones πήγαιναν νούμερο 1 στην Αμερική. Rock Zone, κανάλι 1, δεύτερο ημίωρο. Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Όσοι ακούτε Rock Zone, έχετε καταλάβει με τι θα συνεχίσω. Με καινούριους Stones έχουμε πάθει πλάκα όλοι εδώ. Και οι τρεις που είμαστε εδώ στην Rock Zone έχουμε πάθει πλάκα με το νέο τους κομμάτι. Δεν το πιστεύουμε ότι σε αυτή την ηλικία γράφουν ακόμα κομματάρες όπως αυτό εδώ. In the Stars, νέοι Rolling Stones.

Συζητάμε στο προηγούμενο ημίωρο, είμαστε το 1982 κάποια στιγμή, για τον Paul McCartney και τον Stevie Wonder για το Ebony and Ivory που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική. Σαν σήμερα, την ίδια μέρα ακριβώς, η Asia ήταν νούμερο 1 όσον αφορά τα άλμπουμς στην Αμερική με το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. Μάλιστα, στο τέλος χρονιάς θα αναδειχθεί το πιο εμπορικό άλμπουμ εκείνης χρονιάς, ένα super group που αποτελούνταν από σπουδαίους μουσικούς που είχαν περάσει από άλλα σπουδαία συγκροτήματα. Asia λοιπόν εδώ, Heat of the Moment, μεγάλη επιτυχία για το 1982, τη μεγάλη, η μεγαλύτερη εκείνης της χρονιάς. Και θα μείνουμε για λίγο στη δεκαετία του 80 και τον Mike Oldfield, ο οποίος έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1953, σπουδαίος Βρετανός πολυρουανίστας, συνθέτης, που με το Tabular Bells, το πρώτο άλμπουμ της Virgin Records το 1973, έκανε πωλήσεις πάνω από 10 εκατομμύρια. Ένα σπουδαίο έργο αυτό, αργότερα βέβαια σε πιο pop-rock μονοπάτια γνώρισε επιτυχία. Εμείς θα πάμε στο άλμπουμ του Crisis το 1983. Εκεί βέβαια υπήρχε το σπουδαίο Moonlight Shadow. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη και το ακούμε συχνά, για να πάω στο Shadow on the Wall που είναι αγαπημένο μου από αυτή τη δουλειά.

Right Now, το εμβληματικό single, το εμβληματικό τραγούδι των Free. Νούμερο 2 το 1970 στην Βρετανία, νούμερο 4 στην Αμερική. Ενώ είχε μπει μέσα 20 καλύτερα και στην επανακυκλοφορία του το 1973 στην Βρετανία. Σπουδαίο ροκ κομμάτι γενικότερα. Classic rock track. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 15 Μαΐου του 1970 και μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά εδώ της πρώτης ώρας. Το παίξαμε και την Τετάρτη, το καινούριο κομμάτι των Deep Purple, δυναμή της, Arrogant Boy. Μια εντυπωσιακή επιστροφή, αν και δεν λείπουν και πολύ οι Deep Purple. Επιστροφή όμως σε ένα παλαιότερο ήχο, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70.

Arrogant Boy, Deep Purple. Και πρέπει να πάμε πίσω στα χρόνια του Highway Star για τόσο ωραίο γρήγορο ρυθμό από τους Deep Purple. Όχι ότι κάνουν άσχημα πράγματα, ίσα ίσα. Στα τελευταία τους άλμπουμ εδώ και αρκετά χρόνια έχουν πάρα πολύ καλά πράγματα γράψει, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Από το νέο τους άλμπουμ, Splat, το οποίο θα έρθει μέσα στη χρονιά. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα soundtrack από τις πιο εμπορικές ταινίες της δεκαετίας του 80. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το soundtrack της ταινίας Top Gun με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, πολλά χρόνια αργότερα, πρόσφατα δηλαδή, και το sequel της ταινίας, το Top Gun 2, με ένα πολύ ωραίο soundtrack. Ξεχώριζε το Take My Breath Away, μπαλάντα των Berlin, αλλά εμείς θα ακούσουμε τον Kenny Loggins που είχε την μερίδα του Λέοντος σε αυτό το soundtrack, και λέω να κλείσουμε δυνατά με το Danger Zone. Επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το Ιράν πρέπει να έρθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ανοίξει τα στενά του ορμού, συμφώνησαν Τραμπ και Μέρτς σε τηλεφωνική τους επικοινωνία. Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερακάκης για τη σύνοδο της G7 στο επίκεντρο οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ανοίγει το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μία ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού. Μόνο οριακές και σημειακές βελτιώσεις επιδέχεται το ισχύον Σύνταγμα, το μήνυμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νομοσχέδιο για ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια προωθεί η τουρκική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Bloomberg. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ. Στη φυλακή εξκατηγορούμενοι για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, ελεύθεροι με όρους οι άλλοι δύο, επεισόδια στην Ευελπίδων. Προφυλακιστέως ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγγενή του στη Μεσαρά Ηρακλείου. Πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου στη Χάγη για δίωξη κατά του Πούτιν συνυπέγραψαν 36 χώρες, ανάμεσά τους Ελλάδα και Κύπρος. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι και δυτικοί μέτρη, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
6: Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

μπει πολύ, πολύ νερό στα βλάκι του ήχου των Radiohead, yeah. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι από τα αγαπημένα των fans. Ένα από τα καλύτερα των Radiohead, Fake Plastic Trees. Κυκλοφόρησε αυτό το single σαν σήμερα 15 Μαΐου του 1995 από το άλμπουμ τους The Bends. Και άνοιξε την δεύτερη ώρα εδώ στη Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 69-51 904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 2-10-42-24-441 έως 6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Για τη συνέχεια θα πάμε στο Sky Blue Sky, το άλμπουμ των Wilco που κυκλοφόρησαν σήμερα το 2007, 19 χρόνια πριν. Και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο είχε ανακοινωθεί από τις αρχές της χρονιάς, από τον Ιανουάριο. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή, η μπάντα το ανέβασε όλο ελεύθερα για streaming στο ίντερνετ και μάλιστα από το official website των Wilco είχαν δώσει και ένα κομμάτι, το What Light. Παρόλα αυτά, το Blue Sky Blue, το Sky Blue Sky, συγγνώμη, τον Wilco, όταν κυκλοφόρησε, έκανε την μεγαλύτερη επιτυχία των Wilco μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στην Αμερική στα 200 καλύτερα άλμπουμ. Πάμε να θυμηθούμε ένα αγαπημένο μου κομμάτι από τους Wilco, Impossible Germany, από εκείνο το άλμπουμ. Επίσημα σε φυσική μορφή και έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 15 Μαΐου του 2007.

ένα κομμάτι που έχει γίνει επιτυχία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Concrete Blonde με το Joey από το άλμπουμ τους Bloodletting που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1990. Με μεγαλύτερη επιτυχία αυτή είναι εδώ. 20 λεπτά μετά τις 6. Καναλή 1. R.E.M. για τη συνέχεια. Και ένα σύγκλι τους που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1984 από το άλμπουμ τους Reckoning. So Central Rain, I'm Sorry.

Island in the Sun, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Weezer από το Green Album το 2001, παρέα με το Hush Pipe και το Photograph, επιτυχίες για εκείνη τη χρονιά. Το 2001, σαν σήμερα, έχει κυκλοφορήσει αυτό το album, ένα από τα καλύτερα των Weezer. Πάμε για τέλος ημιώρου και θα το κάνουμε αυτό με τους Green Day. Σαν σήμερα το 2009 κυκλοφορούσαν το follow album τις πολύ μεγάλες τις επιτυχίες που είχαν κάνει με το American Idiot. Ήταν το 21st Century Breakdown, είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα με πρώτο single

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Raspberry Beret. Τον Prince, ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο από το Around the World in a Day. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το single το 1985, 15 Μαΐου. Ένα κομμάτι που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αμερική. Μόνο η Duran Duran το εμπόδισαν να πάει στο νούμερο 1 με το A View to a Kill τότε. Ροξόνη, κανάλι 1 στους 90,4, τελευταίο μισό, 25 περίπου λεπτά θα είμαστε μαζί. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος τις επόμενες 2 ώρες, 7 με 9, εδώ στη Ροξόνη απόψε. Πάμε στη δεκαετία του 90 και στην βρετανική κιθαριστική Britpop που γνώριζε δόξες στα μέσα της δεκαετίας του 90. 1994, σαν σήμερα, οι Blair πήγαιναν για πρώτη φορά νούμερο 1 με ένα άλμπουμ τους στη Βρετανία. Και αυτό ήταν φυσικά το Park Life. Το Park Life έμεινε περίπου 2 χρόνια στα βρετανικά chart.

δεύτερο καινούργιο κομμάτι από τους Strokes μετά το Going Shopping, Falling Out of Love. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 10 λεπτά. Ένας σπουδαίος μουσικός, ο Brian Eno, γίνεται σήμερα 78 ετών. Ξεκίνησε με τους Roxy Music. Σπουδαία πράγματα στο χώρο του Ambient, της ηλεκτρονικής μουσικής, πρωτοπόρος μουσικός και παραγωγός, σπουδαία άλμπουμ με τους U2, Talking Heads, David Bowie, John Cale, Coldplay, Damon Albarn, έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Εμείς να πάμε, μπαίνοντας στα τελευταία 10 λεπτά, στα πρώτα χρόνια των Roxy Music. Με αυτούς άλλωστε μπήκε το 2019 και στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Roxy Music, Virginia Plain.

Down the Beach από το θρυλικό Horses. Με την Patti Smith φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος και θα κλείσουμε με αυτήν. Σε λιγότερο από 2 ώρες, 1 ώρα και μισή περίπου. Τη ζωντανή εμφάνισή της στο Λυκαβητό. Σε μια sold out συναυλία. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάπου εδώ δίνουμε σκυτάλι στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πια, λίγο μετά τις 5, με ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε να κλείσουμε με την Patti Smith, η οποία ωραία λέει τα δικά της τραγούδια, αλλά πολύ ωραία λέει και τραγούδια άλλων. Θα κλείσουμε με την διασκευή της, την ερμηνεία της στο Gimme Shelter των Rolling Stones από το άλμπουμ της 12 πίσω στο 2007. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Αυτή την ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού στην έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας κάνει λόγο πηγή ασφαλείας στο Reuters για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Νομοσχέδιο για ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια προωθεί η τουρκική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Bloomberg. Αναρτήθηκε η επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ ως απάντηση στην Ελλάδα για τον όρο τουρκικά στενά. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, σχολιάζουν κύκλοι της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση του βουλευτή Φερχάτος Γκιούρ. Στη φυλακή οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, ελεύθεροι με όρους οι άλλοι 2. Προφυλακιστέος ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην επιδιώξει την ανεξαρτησία της από την Κίνα. Το Ισραήλ ελέγχει το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Νετανιάχου. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, οι άνεμοι νότιοι και δυτικοί μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Νίκος Ξανθάκος, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Προλαμβάνω τα Καρδιαγιακά Νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λίγα λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε ένα διαφορετικό αφιέρωμα στον βασιλιά της pop, στον Μάικλ Τζάκσον, και την αφορμή βέβαια μας δίνει η βιογραφική ταινία που παίζεται εδώ και καιρό με πρωταγωνιστή τον αδερφό του, τον Τζαφάρ Τζάκσον. Έχει τραβήξει πολύ ενδιαφέρον από την αρχή η ταινία αυτή, με δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις. Ξεπερνάει παγκοσμίως, πάει να ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια και ίσως ξεπεράσει και το ρεκόρ του Bohemian Rhapsody στην κατηγορία αυτή των μουσικών βιογραφικών ταινιών. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε σήμερα να παίξουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τον Μάικλ Τζάκσον, που δεν γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Μερικά από αυτά δεν γνώρισαν και καθόλου επιτυχία. Τραγούδια που ήταν να συμπεριληφθούν σε κάποια από τα άλμπουμ του, όπως το Thriller ή το Bad, και συνεργασίες που κάποιες ξεχωρίσανε και κάποιες όχι. Εδώ η συνεργάτιδά του και στο κομμάτι I Just Can't Stop Loving You και στο Don't Look Any Farther με έναν άλλον σπουδαίο, η Σάιντα Γκάρετ. Το Don't Look Any Farther με τον Dennis Edwards, το I Just Can't Stop Loving You βέβαια με τον Michael Jackson, και την ακούσαμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει τίτλο Baby's Got It Bad. Ήτανε να μπει το κομμάτι αυτό με τίτλο Got The Hots στο Thriller, όμως αποφασίσανε να μην συμπεριληφθεί και έτσι το πήρε η Σάιντα Γκάρετ και το έβαλε στο άλμπουμ της Kiss Of Life το 1988. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με αυτό εδώ το τραγούδι. Nightlight από τις Pointer Sisters.

Και αυτό το τραγούδι που ακούτε εδώ ήταν από τα demo, τα ακυκλοφόρητα στο Thriller. Και το κομμάτι αυτό το ακούμε εδώ, μπήκε αργότερα στο album Breakout από τις Pointer Sisters. Τραγούδια, συνεργασίες με τον Michael Jackson, τραγούδια που ίδιος είχε γράψει για να βάλει σε κάποιο από τα πετυχημένα του άλμπουμ, αλλά τελικά δεν συνέβη αυτό και τα είπαν άλλοι, όπως στην περίπτωση πριν που ξεκινήσαμε με την Shida Garrett ή εδώ με τις Pointer Sisters. Στην μεσαία του αδελφή έδωσε το κομμάτι Nighttime Lover, το οποίο προοριζόταν για την Diana Ross. Στο κομμάτι στα φωνητικά συμμετέχει και ο ίδιος, η Latoya Jackson, Michael Jackson, Nighttime Lover, με αφορμή την ταινία που σπάει στα ταμεία.

Για σκεφτείτε μερικά από τα τραγούδια που δεν μπήκαν στο Thriller. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα sequel του Thriller πάλι με τεράστια επιτυχία. Nighttime Lover με την αδελφή του Λαντόγια Jackson, και τώρα εδώ με τους αδελφούς Jacksons. Μια σύνθεση του ίδιου του Michael Jackson και του Randy Hansen. Και μαζί στα φωνητικά ο Mick Jagger. Το κομμάτι αυτό γνώρισε σχετική επιτυχία στην Αμερική, λιγότερο στη Βρετανία και αλλού. Και στη χώρα μας πήγε καλά. Οι Jacksons, ο Mick Jagger, που περιμένουμε καινούργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Έχουμε παίξει ήδη τα τραγούδια τους, τα δύο. State of Shock.

Καλοκαίρι του 1984, Jacksons, Michael Jackson και Mick Jagger, State of Shock. Πάμε λίγα χρόνια πιο πριν, στο 1981, μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Carol Baez Sayer, όχι από τις πολύ γνωστές στην χώρα μας. Το 1981 ηχογράφησε το Sometimes Late at Night. Και το κομμάτι Just Friends είχε ένα σημείο που συμμετείχε εκεί ο Michael Jackson.

Τραγούδια του Michael Jackson, οι συμμετοχές που είχε κάνει με άλλους καλλιτέχνες. Όπως σας είπαμε, μερικές από αυτές γνωρίσαν κάποια επιτυχία, πολλές όμως περάσανε σχετικά στην αφάνεια. Όλοι γνωρίζετε τη συνεργασία του Paul McCartney και από αυτόν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Εμφανίζεται και στο SNL, Saturday Night Live, αυτό το Σάββατο. Και ο Paul McCartney έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία το The Girl Is Mine, αλλά και το Say Say Say. Όμως, στο άλμπουμ του Pipes of Peace, εκτός από το Say Say, υπάρχει αυτό εδώ. Paul McCartney, Michael Jackson. Ο τίτλος του είναι The Man.

0: song down the road. Ease on down. Ease on down the road.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

δεύτερο μέρος εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4, www.kanali1.gr. Σήμερα κάνουμε ένα αφιέρωμα με αφορμή την μεγάλη επιτυχία της ταινίας Michael, που όσο και να κακοχαρακτήρισαν οι κριτικοί, στο σύνολό τους η ταινία πραγματικά σπάει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Έτσι τελειώσαμε πριν κάνοντας το αφιέρωμα με ένα κομμάτι που είναι από το musical την ταινία The Wiz, βασισμένο βέβαια στο Μάγο του Oz, με μαύρους πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων και η Diana Ross και ο Michael Jackson. Κλείσαμε με το Ease On Down The Road και εδώ είναι μια άλλη συνεργασία της Diana Ross με τον Michael, που έχει συνυπογράψει το τραγούδι με δύο μέλη των Bee Gees, Eaten Alive. Λίγα λεπτά μετά τις 7:30, να ένα κομμάτι από το άλμπουμ που βέβαια από εκεί μέσα ξεχώρισε η πολύ μεγάλη τους επιτυχία Stomp, και μιλάμε για το ντουέτο από την Καλιφόρνια, από τους Los Angeles, τους Brother Johnson. Στο άλμπουμ τους Light Up The Night υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Michael Jackson.

Η πινελιά εδώ του Michael Jackson στο κομμάτι This Had To Be από τους Brother Johnson είναι εμφανής, και το ίδιο συμβαίνει σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και αυτό το 1980, όπως και το προηγούμενο άλμπουμ των Brother Johnson, το Light Up The Night, μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε με τον κύριο Stevie Wonder. Στο άλμπουμ Hotter Than July στα φωνητικά συμμετέχει ο Michael Jackson. All I Do. Τραγούδια του Michael, συνεργασίες του Michael Jackson. Σήμερα εδώ στην Rock Zone της Παρασκευής.

Να και η μεγαλύτερη αδελφή του Michael Jackson, η Rebby Jackson. Και αυτή ήταν και η πιο μεγάλη επιτυχία στην καριέρα της, που γενικά δεν είχε την επιτυχία της Latoya ή πολύ περισσότερο της Janet Jackson. Είμαστε περίπου 15 και κάτι λιγότερο λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ συνεργασία Eddie Murphy, Michael Jackson. Από το άλμπουμ του Eddie Murphy, που η πιο μεγάλη του επιτυχία ήταν βέβαια το Party's All The Time. Το άλμπουμ λέγεται Love's All Right.

Eddie Murphy, Michael Jackson. Και για το κομμάτι αυτό που θα παρουσιάσουμε τώρα υπάρχει μια ωραία ιστορία, γιατί αυτός που το ανακάλυψε ήταν ο κύριος Quincy Jones, ο οποίος ένα ταξίδι του στην Ιαπωνία άκουσε το Behind the Mask τον Yellow Magic Orchestra και του πολύ σπουδαίου Ρουίτσι Σακαμότο. Έτσι όταν γύρισε ήθελε και πρότεινε στο Michael Jackson το κομμάτι αυτό να μπει αρχικά στο Thriller. Μάλιστα στην έκδοση των 40 ετών, με αφορμή τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το κομμάτι υπήρχε στο demo που το ακούμε τώρα για λίγο. Michael Jackson, Ρουίτσι Σακαμότο, Behind the Mask.

2 χρόνια αργότερα, και αφού τότε το 82 δεν μπήκε στο Thriller, το παίρνει ο κιμπορντίστας του Michael Jackson, Greg Feeling Gaines, και το χορηγραφεί για το άλμπουμ του Pulse το 1984.

Μια εκτέλεση όχι από τις γνωστές, ενός κιμπουρντίστα που έπαιξε πολύ μεγάλο μέρος σε συνεργασίες με τον Michael Jackson και όχι μόνο. Εδώ το Behind the Mask. Και εδώ τα ανήψια. Ο Taj, Daryl και DJ Jackson. Η 3T. Μαζί με τον Michael Jackson στο Y. Ένα κομμάτι βέβαια από τον τίτλο του που έχει σχέση με την ερωτική απογοήτευση, τον χωρισμό. 3T, Michael Jackson, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τη ζωή της έχασε 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην Καλλίπολη. Σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, κάνει λόγο πηγή ασφαλείας στο Reuters για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Νομοσχέδιο για ΑΟΣ στα 200 ναυτικά μίλια προωθεί η τουρκική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Bloomberg. Αναρτήθηκε η επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ ως απάντηση στην Ελλάδα για τον όρο «τουρκικά στενά». Στη φυλακή ένας 63χρονος και ο γιος του, οι οποίοι θα διακινούσαν πάνω από 13 κιλά κάναβη το καλοκαίρι στη Σκιάθο. Έλυνε οκτήτο τάνκερ μεταξύ των λίγων πετρελαιοφόρων που διέσχισαν σήμερα το στενό του Ορμούζ. Πεκίνο και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσαν τη συνέχιση όλων των μέχρι τώρα συμφωνιών τους, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Το Ισραήλ ελέγχει το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Νετανιάχου. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιη και δυτική μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τη ζωή της έχασε 25χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικία στην οδό Καλλιρόη στην Καλλίπολη. Θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, μόνη λύση οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών, είπε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι το Τελαβίβ προετοιμάζεται για την επανέναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν. Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Κυριάκος Πιερακάκης για τη σύνοδο της G7 στο επίκεντρο οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα δύναμης, ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας χαρακτηρίζει η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα την επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην ναυτική βάση της Σούδας. Για απώλεια προσανατολισμού λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας κάνει λόγο πηγή ασφαλείας στο Reuters για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Νεκρός το όχημα της εργασίας του εντοπίστηκε 52χρονος που αγνοούνταν από τη Δευτέρα στην Ηλιούπολη. Η Ρωσία εξετάζει σχέδιο επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Λευκορωσίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές αύριο στην Αττική, η άνεμη νότιοι και δυτική μέτρη, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.
0: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1 90,4. Τα πάμε!
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Your mind is lost.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: escucharme bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να'ν σαν κάτι να μου λες, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα μεγάλη να πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του.

0: σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να μου λες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάν των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κουντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα με γυάλινα μπανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έως ότου φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Κανάλι 1, 90,4.

I'm dancing all alone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: never take it to the swamp. It drops off right into the swamps.
1: Κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: No, what are you doing?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.